Ακούτε Ionion FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

ψάχνω χρώματα να γράψω σ' αγαπώ. Ερώτα μου, στο κορμί σου πάλι απόψε ξαγρυπνώ. Ερώτα μου, καλοκαίρι της ζωής

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Είναι η εκπαίδευση. Καλά είναι τα τεχνικά μέτρα. Προφανώς το κομμάτι των τεχνικών μέτρων προοδεύουμε και εκεί συνέχεια. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν εργαλεία, προσφέρουν συσκευές που μας προστατεύουν από κυβερνοεπιθέσεις. Αλλά ο ευαίσθητος κρίκος στο κομμάτι της ασφάλειας στη Λέμαχη είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Άρα το πρώτο και πιο σημαντικό για μένα είναι η εκπαίδευση των ανθρώπων που δουλεύουν στις επιχειρήσεις και προφανώς και των ιδιωτών. Εκεί θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία αναγκαστικά να κάνει μια εκστρατεία ενημέρωσης από ό,τι μέσα μπορεί να χρησιμοποιήσει και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φυσικά μέσα στην εκπαίδευση στα σχολεία να υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα, αντίστοιχες ενημερώσεις. Πρέπει, γιατί και τα μικρά παιδιά από ηλικίες δηλαδή του δημοτικού είναι χρήστες του διαδικτύου και των υπηρεσιών.
8: Τα πράγματα είναι δύσκολα.
7: Οπότε θα πρέπει να είναι ενημερωμένα για τους κίνδυνους αυτούς. Οπότε θα έλεγα ότι για μένα το πιο σημαντικό, σου ξαναλέω, είναι η εκπαίδευση.
8: Μάλιστα. Νίκο Αρουγκάτε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν αυτό το πρωινό μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι αντέχεις πολύ από ό,τι έχω καταλάβει, και το πρωινό ξύπνημα και όλα αυτά που χρειάζονται για να είσαι εδώ αρκετά νωρίς και να μας δώσεις τα φώτα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, Λέμα.
8: Νίκος Αρουγκάτος, κυρίες και κύριοι, καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, ο άνθρωπος ο οποίος είναι επικεφαλής επιθεωρητής ISO 28001.
7: 27001.
8: Γιατί εδώ έχουν βάλει και το ΦΠΑ, φαίνεται. Για την ασφάλεια των πληροφοριών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ,
8: Νίκο μου. Ευχαριστώ.
7: Καλημέρα.
8: Σε λίγο στο στούντιο με την Αντιγόνη Βαφίδου, δικηγόρο, για να μιλήσουμε για δάνεια, δόσεις, ρυθμίσεις.

0: Λοιπόν, και όπως σας έχω προαναγγείλει, μαζί μου εδώ στο στούντιο η κυρία Αντιγόνη Βαφίβου, διακεκριμένη δικηγόρος, και θα μιλήσουμε και για τις ρυθμίσεις αυτές που έχουμε, τις καινούργιες, μετά την αναγγελία της ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα funds, τις εταιρείες διαχείρισης, όπως λέγονται τέλος πάντων, αλλά και για τις 120 δόσεις θα πούμε. Γενικά θα μιλήσουμε για καλά νέα, έχω την εντύπωση, έτσι δεν είναι, κυρία Βαφίβου? Είναι καλές ρυθμίσεις αυτές.
1: Για καλύτερα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Που ανταποκριθήκατε.
1: Ουσιαστικά ο νέος εξοδικαστικός είναι σε ισχύ από 21 Σεπτεμβρίου του 2026, τώρα δηλαδή, έχει μόλις λίγες ημέρες. Η διαφορά του από τον προηγούμενο που είχε ψηφιστεί το 2020 είναι ότι πλέον μιλάμε και επίσημα για προστασία της μοναδικής και κύριας κατοικίας. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας, πολλοί ενδεχομένως ήδη να το γνωρίζουν, ότι ο νόμος Κατσέλη, 3869 του 2010, έφτασε να ισχύει μέχρι το 19-20 με μια τελευταία μεταβατική περίοδο υπαγωγής σε πλατφόρμα. Από εκεί και πέρα, όποιος δεν είχε προλάβει να ενταχθεί, δεν είχε πλέον δικαίωμα να κάνει αίτηση και να ζητήσει προστασία της μοναδικής και κύριας κατοικίας. Τώρα, αυτό το διορθώνει ο νέος εξοδικαστικός, ο οποίος, να αποσαφηνίσουμε για τον κόσμο τι σημαίνει, ότι κάποιος μπορεί να επιλέξει να ενταχθεί κάνοντας ένα αίτημα και προστατεύεται μόνο η μοναδική και κύρια κατοικία, διατιθέμενος να δώσει προσρευστοποίηση όλη την υπόλοιπη περιουσία.
0: Α, μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι.
1: Ουσιαστικά, πριν δεν υπήρχε αυτό. Mm-hmm. Ο εξοδικαστικός έβγαζε κάποια δόση αν αρνούνταν οι πιστωτές ή αν δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ο φιλέτης.
0: Δεν προχωρούσε.
1: Εμένε απροστάτευτη περιουσία, ήταν εκτεθειμένη σε αναγκαστική εκτέλεση. Συγγνώμη, μπορούσαν να γίνουν κατασχέσεις και από εκεί και πέρα κάποιος ήταν απολύτως εκτεθειμένος στο έλεος των funds, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Γιατί τα funds, όπως γνωρίζουμε, έχουν ένα δικό τους τρόπο υπολογισμού. Μπορούσαν δηλαδή να μην συμμορφωθούν, ας το πούμε έτσι, με την πρόταση του αλγορίθμου και να πούν όχι. Για μένα, π.χ. το γεγονός ότι αυτός ο φιλέτης είναι 60-70 χρονών, δεν μου δίνει τη διασφάλιση, αν δεν μπουν και άλλοι δύο, ότι θα τηρηθεί αυτή η δόση για πάνω από 25
0: οπότε
1: χρόνια.
0: Προχωράω με τα
1: οπότε
0: μέτρα.
1: Προχωράω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες σημαντικές αλλαγές, όπως είναι για παράδειγμα ότι έχουμε τη μείωση του ελαχίστου ορίου των οφειλών από 10.000 που ήταν στον προηγούμενο εξοδικαστικό στις 5.000 σε όλους τους χρηματοδοτικούς φορείς συμπεριλαμβανομένου του δημοσίου και των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή αν κάποιος χρωστάει και ΕΦΚΑ και δημόσιο, εφορία και σε τράπεζες.
0: Ενοποιούνται αυτά, είναι.
1: Μπαίνουν σε ένα κουβά οφειλής ουσιαστικά. Μάλιστα. Και η εικόνα είναι συνολική. Όταν λέμε ότι κάποιος χρωστάει το χ ποσό, εννοούμε ότι είναι σε όλους τους φορείς.
0: Εάν μπει σε αυτόν τον εξοδικαστικό μηχανισμό, έχει κάποιες συνέπειες το αν επιχειρήσει να έχει μια επιχειρηματική δράση? Γίνεται, μαυρίζει το όνομά του και μπαίνει στη βάση δεδομένων του τη ρεσία? Υπάρχει κάποιο συνέπειε δηλαδή?
1: Αυτά θα τα αποσαφηνίσουν κάποιες εγκύκλοι που επίκειται να βγουν το επόμενο διάστημα άμεσα, αλλά όσο δεν μπορεί να εκδώσει κάποιος διαταγή πληρωμής και να αρχίσει διαδικασία εκτέλεσης, ο υπαγόμενος είναι προστατευμένος υπ' αυτή την έννοια.
0: Μάλιστα.
1: Και φαίνεται ότι τηρεί κάποια ρύθμιση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, να το πούμε αυτό επίσης για τους ακροατές μας, ακόμα και σε περίπτωση που κάποιος παραπεμφθεί σε ποινικό δικαστήριο, γιατί γνωρίζουμε ότι για οφειλές εφορίας, για ΕΦΚΑ οι εργοδότες παραπέμπονται. Αν προσέλθει στο δικαστήριο δείχνοντας ότι έχει τη ρύθμιση, το δικαστήριο δίνει αναβολή, αναβάλει όσο βλέπει ότι τηρείται αυτό και δεν υπάρχουν και οι ποινικές συνέπειες.
0: Κάποια στιγμή να δούμε και το θέμα των παραγραφών, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε νεότερα έτσι στο συγκεκριμένο τομέα.
1: Θα προκύψουν και νεότερα, είναι και προεκλογική περίοδος, οπότε όλα αυτά λίγο ερμηνεύονται κατά το δοκούν μερικές φορές. Καλό είναι όμως να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να προχωρήσουμε με τα συγκεκριμένα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και εντάξει, δίνουν και ανάσα, καθορίζουν και ένα πλαίσιο, ρε παιδί μου, το οποίο είναι πιο, θα έλεγα, περισσότερο βατό για τον κόσμο ο οποίος έχει οφειλές. Μην ξεχνάμε ότι προερχόμαστε από περίοδο πάρα πολύ δύσκολη.
1: Σωστά.
0: Και είμαστε και σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί κακά τα ψέματα, έτσι με το κόστος που υπάρχει πλέον στη ζωή μας, το κόστος ζωής έχει ανέβει τόσο πολύ που οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να δώσουν ανάσα πραγματική σε πολλούς οι οποίοι οφείλουν.
1: Ισχύει αυτό που λέτε, γιατί ουσιαστικά ο εξοδικαστικός προβλέπει ρύθμιση για οφειλές έως 240 δόσεις αναφορικά με το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης με 3% σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης και έως 420 δόσεις προς τράπεζες και servicers με 3% σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 3 έτη. Αυτό μπορεί να μην είναι αντιληπτό αρχικά του τι μπορεί να σημαίνει, όμως μια αλληλογισμένη αναπροσαρμογή του επιτοκίου είναι πολύ σημαντική, γιατί μια δόση μπορεί να ξεκινούσε από τα 500 ευρώ και να φτάνε στα 1000 ευρώ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με βάση τις προτάσεις των services. Οπότε ο κόσμος μετά πάλι απεντάσσονταν, δεν μπορούσε να το εξυπηρετήσει και γινόταν αυτό το συσήφιο.
0: Άγος, όντως, πραγματικό άγος. Ξέρετε, κυρία Βαφίδου, υπάρχει πάντα ένα ερώτημα που μου κάνουν ακροατές. Πόσες φορές μπορούν να μας πάρουν τηλέφωνο αυτοί οι άνθρωποι και να μας ενοχλήσουν? Δηλαδή, εντάξει, άμα δεν με βρουν μία φορά στο τηλέφωνο, τι θα κάνουν? Θα σπάσουν τα τηλέφωνα όλη μέρα και θα ασχολούνται με εμάς, ας πούμε? Θα δουλεύει το σύστημα? Γιατί προφανώς δεν είναι αυτόματα, γίνεται αυτόματα όλο αυτό. Έχουν δυνατότητα, δηλαδή, εφόσον δεν μας βρουν, να μας παίρνουν όλη μέρα?
1: Εδώ πέρα υπάρχει ουσιαστικά μία πολύ λεπτή γραμμή που έχει να κάνει με το ότι ναι, μεν είναι απολύτως θεμητή η προστασία συμφερόντων του εκάστοτε δανειστή, θα πρέπει όμως αυτό να γίνεται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Και βλέπουμε ότι αυτούς τους κανόνες αναγκαστικού δικαίου του αστικού κώδικα δυστυχώς πάρα πολλές φορές τις καταπατούν οι servicers μέσω εισπρακτικών εταιριών, οι οποίες είτε δεν σέβονται ωράρια εργασίας, καθώς όταν πάρεις κάποιον άνθρωπο και είναι στο χώρο εργασίας, δουλεύει, φανταστείτε, σε ένα open space, δεν μπορεί να ακούνε οι συνάδελφοί του για πόσα χρωστάει, το αφημί του να το επαναλαμβάνει, να το επαληθεύει. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι κάποιες φορές ψήκωναν το τηλέφωνο ανήλικα παιδιά και υπήρχαν επίσης και συνομιλίες τρόμου εκεί. Και πείτε μου, ποιος άνθρωπος έχει το κουράγιο, ενώ έχει και αυτή την οφειλή και αυτό το ζήτημα να διευθετήσει, να πάει στα δικαστήρια και να κάνει αγωγές για ηθική βλάβη? Εντάξει, και να βρει το δίκαιο του μετά από πόσο καιρό?
0: Εντάξει, εδώ τώρα κακά τα ψέματα, για να γίνει όλα αυτό θα πρέπει πραγματικά να έχει ενοχληθεί τόσο πολύ πρώτον, και δεύτερον να έχει και το χρόνο και τη διάθεση να ασχοληθεί τιμωρητικά ίσως. Καλό θα ήταν πάντως απέναντι στην παρανομία και σε όλη αυτή την πολύ κακή αντιμετώπιση, σίγουρα, να μην μείνουμε απαθείς και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
1: Και υπάρχουν μέτρα που εύκολα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Για παράδειγμα, όλοι γνωρίζουμε ότι όταν μας καλούν οι servicers, λέει στην αρχή του τηλεφωνήματος, σας γνωστοποιούμε ότι η κλήση σας μαγνητοφωνείται για λόγους ασφαλείας κτλ. Αυτό θα πρέπει να μπορεί να αξιοποιηθεί και από την πλευρά του οφειλέτη, υπό την έννοια να ζητά χωρίς μια ταλέπορη και μακροσκελή διαδικασία ή απομαγνητοφώνηση να σταλεί άμεσα σε ένα κέντρο διαχείρισης παραπώνων, όχι διακοσμητικό όμως ουσιαστικό, και όπου εντοπιστεί ουσιαστικά συμπεριφορά τηλεφωνικού bullying ή επιθετικός λόγος ή κάποια συνομιλία η οποία φεύγει των ορίων του θεμητού, να επιβάλλεται απευθείας κάποιο πρόστιμο, κάποια ποινή.
0: Έτσι. Είναι κάτι σημαντικό. Λοιπόν, πριν πάμε για διάλειμμα, θα συνεχίσουμε να συζητάμε και να δούμε και τι γίνεται και με τις 120 δόσεις. Αυτό το καινούριο που έχει μπει, δεν έχει σχέση με τον εξοδικαστικό, αλλά είναι μια πολύ καλή ρύθμιση και αυτή.
1: Σωστά.
0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω και να σας ρωτήσω, μένεις κοντά σε δρόμο Φασαρία? Οι γειτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή αυτή υποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα ακουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Alumil έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου, ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο, πάντα με την κυρία Αντιγόνη Βαφίδου, διακεκριμένη δικηγόρο. Συζητάμε για τις νέες ρυθμίσεις, είτε πρόκειται για του εξοδικαστικού, είτε για τις ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και δεχόμαστε και ερωτήσεις φυσικά στο 211-1080-880 και στο radio papakiparapolitica.gr.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Οφειλέτες να έχουν ανακοινωθεί και πάντα έτσι με τη βοήθεια της κυρίας Αντιγόνης Βαφίδου, της διακεκριμένης δικηγόρου, προσπαθούμε εδώ να τα κάνουμε πιο εύκολα και εύληπτα για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ευεργετικές διατάξεις πλέον όταν θα έχουμε και την ψήφιση, γιατί δεν έχουν ψηφιστεί ακόμα, έτσι. Δηλαδή 120 δόσεις που έχουν να κάνουν με φορεία και με την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι 120 δεν έχουν προχωρήσει ακόμα.
2: Έχω την εντύπωση ότι αιτήματα υπαγωγής από την Παρασκευή μπορούν να γίνουν.
1: Ναι.
2: Απλώς θα πρέπει αυτές να είναι οφειλές πρώτου 24. Βεβαιωμένες πρώτης 31ης του 24.
1: Για να δούμε όλο το πλέγμα του συγκεκριμένου τώρα. Να πούμε καταρχάς ότι, όπως είπατε, οι οφειλές από 31 Δεκάτου του 2023 με τις νέες ρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός αφορούν πλέον χρέη και 31 Δεκάτου του 2024, έτσι.
2: Αυτό είναι το οποίο έχει ουσιαστικά ανακοινωθεί. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια προσοχή. Κάποιοι οποίοι ήδη είχαν υπαχθεί στον εξοδικαστικό και για χρέη της εφορίας περιλαμβάνονταν, επειδή αυτά θεωρήθηκαν ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα μετά το 24, το σύστημα δεν τα διαβάζει πλέον ως υπαγόμενα πρώτου 24. Δηλαδή, αν κάποιος εκπέσει, δεν τηρήσει αμελήσει να πληρώσει δόσεις, σας το λέω γιατί συνέβη δυστυχώς εντολής μου, δεν μπορεί να κάνει υποβολή στις 120 δόσεις. Αυτό το χρέος θεωρείται, εμβαπτίζεται από το 24 και εφ'εξής.
1: Έτσι όμως, αυτό ουσιαστικά
2: αποκλείει κάποια μερίδα, βεβαίως.
1: Αποκλείει αρκετά σημαντικό αριθμό και από την άλλη πλευρά δεν είναι και.
2: Δεν συνάδει.
1: Δεν συνάδει.
2: Δεν είναι δίκιο. Γιατί, συμφωνώ σε αυτό, απλά να το ξέρετε.
1: Μιλάμε για το 24, τα οποία έχουν μεταφερθεί από το 24. Η αρχική οφειλία αφορά το 24. Αυτό θα πρέπει με μια εγκύκλιο.
2: Θα πρέπει να διορθωθεί και εμένα κατά τη γνώμη μου, αν μας ακούει και κάποιος, γιατί ουσιαστικά υπήρχαν οφειλές εφορία από το 15 μέχρι το 20, που επειδή είχαν υπαχθεί στον εξοδικαστικό και φαίνονταν ενεργώς εξυπηρετούμενο το χρέος, εξέπεσε τις δόσεις και δεν θεωρούνταν πρώτου 24 δημιουργηθέντα τα χρέη. Παράλογο.
1: Οπότε, ναι, σαφέστατα. Παράλογο. Οπότε θα πρέπει τώρα, εφόσον έχουμε τέτοιο ζήτημα, να διευθετηθεί και γενικά να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη, των οφειλετών ευκολότερη, για να μην είναι δώρον άδωρον, να είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει και τους ανθρώπους αλλά και το κρατικό ταμείο να συγκεντρώσει χρήματα.
2: Σωστά.
1: Έτσι.
2: Σωστά.
1: 120 δόσεις τώρα, χοντρικά, σε 120 δόσεις που είναι 10 χρόνια, ένα χρέος 10.000 ευρώ μας βγάζει περίπου 30, πόσο να κάνω τη διαίρεση.
2: Είναι πολύ ανακουφιστικό σε σχέση με το να πρέπει κάποιος να δώσει τις 24 δόσεις που υπήρχε μέχρι πριν, μετά έγινε 72, τώρα ήρθαν οι 120, και αυτό έχει να κάνει με τη ρευστότητα ειδικά των ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, γιατί σκεφτείτε πόσοι συναλλασσόμενοι, το γνωρίζουμε αυτό, κόβουν ένα τιμολόγιο και μπορεί να πληρωθεί 2 και 3 μήνες μετά. Στο μεταξύ πρέπει να δώσεις το ΦΠΑ και έχεις και προσαυξήσεις.
1: Πλέον μπορείς να έχεις και τη δυνατότητα να πάρεις και, εφόσον το τακτοποιείς, παίρνεις και φορολογική ενημερότητα ή
2: Προσοχή σε αυτό, να υπάρχει ενημερότητα, να όσο τηρούνται οι δόσεις μπορείς να πάρεις και ενημερότητα και επίσης...
1: Αλλά και το κρατικό ταμείο να συγκεντρώσει χρήματα.
2: Σωστά.
1: Έτσι.
2: Σωστά.
1: 120 δόσεις τώρα... χοντρικά, σε 120 δόσεις που είναι 10 χρόνια, ένα χρέος 10.000 ευρώ μας βγάζει περίπου 30, πόσο να κάνω τη διαίρεση.
2: Είναι πολύ ανακουφιστικό σε σχέση με το να πρέπει κάποιος να δώσει τις 24 δόσεις που υπήρχε μέχρι πριν, μετά έγινε 72, τώρα ήρθαν οι 120, και αυτό έχει να κάνει με τη ρευστότητα ειδικά των ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, γιατί σκεφτείτε πόσοι συναλλασσόμενοι, το γνωρίζουμε αυτό, κόβουν ένα τιμολόγιο και μπορεί να πληρωθεί 2 και 3 μήνες μετά. Στο μεταξύ πρέπει να δώσεις το ΦΠΑ και έχεις και προσαυξήσεις.
1: Πλέον μπορείς να έχεις και τη δυνατότητα να πάρεις και, εφόσον το τακτοποιείς, παίρνεις και φορολογική ενημερότητα ή
2: ενημερότητα... Προσοχή σε αυτό, να υπάρχει ενημερότητα, να όσο τηρούνται οι δόσεις μπορείς να πάρεις και ενημερότητα και επίσης δεν κινδυνεύεις.

0: Στο μεταξύ πρέπει να δώσεις το ΦΠΑ και έχεις και προσαυξήσεις.
1: Πλέον μπορείς να έχεις και τη δυνατότητα να πάρεις και, εφόσον τακτοποιείς, παίρνεις και φορολογική ενημερότητα ή
0: Προσοχή σε αυτό, να υπάρχει ενημερότητα. Να όσο τηρούνται οι δόσεις, μπορείς να πάρεις και ενημερότητα και επίσης δεν κινδυνεύει κάποιος να έχει, όπως είπαμε, την παραπομπή και την καταδίκη. Το ξεχνάμε αυτό πολλές φορές, το πλημελιωδικείο είναι, αλλά για άνω των 100.000 ή για άνω των 200 αναλόγως υπάρχει διαβάθμιση και στη Βουλή.
1: Και είναι για κάτι άλλο βέβαια, πολύ πολύ σημαντικό και όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, για όλους μας, είναι ότι υπάρχει και το όπλο της, η δέσμευση λογαριασμού, που εκεί είναι, ειδικά για τις επιχειρήσεις, δηλαδή είναι φοβερό το να έχεις δέσμευση λογαριασμού. Με αυτόν τον τρόπο, εάν το ρυθμίσετε, τότε ξεφεύγεται και από αυτή τη δαμόκληση.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Απλώς δεν πρέπει να φτάσουμε να χαιρόμαστε όταν κάνουμε μία διαχείριση πτώχευσης, ας το πούμε έτσι, ή μία διαχείριση προπτωχευτικής διαδικασίας.
1: Ναι.
0: Γιατί ουσιαστικά όλη η χώρα σε αυτό το ρυθμό ζει.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή κάνει μια ρύθμιση που ξέρει ότι δεν μπορεί να την εξυπηρετήσει μέχρι το τέλος, για να έρθει μια άλλη λίγο καλύτερη
1: και να μπορέσει,
0: για
1: να
0: μπορέσει μετά εκεί
1: για να...
0: και γίνεται αυτό το κυλιόμενο. Ναι.
1: Σε σύφη όλο αυτό, δυστυχώς.
0: Ναι,
1: αλλά
0: πώς
1: μπορείς να είναι ένα πρόβλημα δυσεπίλητο, κατά ψέματα.
0: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές εταιρείες, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν επιλέξει έδρα και άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Βουλγαρία, Σκόπια. Ναι, και το οποίο είναι τραγικό, γιατί αυτό αποστερεί και το κυρίως εισόδημα, το οποίο θα μπορούσε να είναι φορολογητέο εδώ, και την απασχόληση εδώ και εισφορές ασφαλιστικά ταμεία. Οπότε...
1: Σωστά. Με ρωτάει ο κύριος Βαγγέλης, αν ο πληστηριασμός είναι άγονος τρεις φορές, μετά τι γίνεται?
0: Μετά ουσιαστικά κάνεις ένα αίτημα για να ζητήσεις να αναπροσαρμοστεί η τιμή εκκίνησης και να πάει χαμηλότερα από αυτό στο οποίο έβγαινε και ξεκινούσε. Είναι αυστηρές οι προϋποθέσεις. Επίσης, να συμβουλεύεται κάποιος δικηγορικό γραφείο όταν είναι για τη διαδικασία του πληστηριασμού, γιατί όλα έχουν γίνει πλέον ηλεκτρονικά. Θέλει με πολύ προσοχή να κοιτάζεις την προκατάθεση, να κοιτάζεις ανακοινώσεις, να κοιτάζεις τον πίνακα.
1: Χρειάζεται πάντα το μάτι του ειδικού.
0: Γιατί μπορεί να ξεφύγει κάτι και να διοικηθείς εσύ από τη διαδικασία που μπορείς να προστατευτείς σε κάτι.
1: Έχω ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με τη ρεσία και λέει ποια είναι τα δικαιώματά μας έναντι του τη ρεσία όταν έχει περάσει ένα διάστημα 2 ετών από την πληρωμή μετά από συμφωνία ενός φαντ, αυτές τις εταιρείες λέει κτλ.
0: Ναι,
1: το διαθίζει λίγο η αγαπητή μας φίλη Κατερίνα. 2 χρόνια λέει έχουν περάσει από τότε, πότε δεν θα φαίνεται στο σύστημα? Δεν ξέρω τώρα αν
0: νομίζω ότι είναι 5 τα χρόνια που πρέπει να παρέλθουν.
1: Ανάλογα,
0: θα πρέπει να το δούμε επικαιροποιημένα.
1: Αν είναι
0: πιστωτική
1: κάρτα, αν είναι δάνειο, αν είναι διαταγή πληρωμής, αν είναι ασφαλιστικό ταμείο.
0: Και ανάλογα με την ωριμότητα του μέτρου. Απλώς θέλει πολύ προσοχή, γιατί πάρα πολλές φορές, σχεδόν όλες, εγώ θα σας πω, οι τράπεζες, ενώ αυτό θα έπρεπε να υπάρχει αυτοματισμένα ουσιαστικά, αυτοματοποιημένα, να ενημερώνουν και να διαβιβάζουν την εξοφλητική στον τηρεσία. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι, πρέπει να την καταθέσει.
0: Παραμένει στον τηρεσία, έχει τύχει σε πελάτη μου να κοντέψει να χάσει έγκριση δανείου. Παρόλο που ο άνθρωπος δεν χρωστούσε ούτε 1 ευρώ, είχε εξοφλήσει πιστωτική κάρτα 1.500 ευρώ, θα είχαν έγκριση δανείου 250.000, γιατί ο τηρεσίας δεν είχε επικαιροποιημένα τα αρχεία του. Όταν πήγε στο σέρβισερ, ζητούσε την εξοφλητική, του είπαν σε 2 μήνες θα τη λάβετε. Λέει, δεν είναι δυνατόν, γιατί θα χάσω το στεγαστικό δάνειο.
1: Μα γιατί εδώ τώρα κάποια πράγματα δηλαδή που μας κάνουν
0: είναι
1: τη ζωή δύσκολη. 2 μήνες, ας πούμε, για να βάλεις μια υπογραφή σε μια σελίδα.
0: Όχι, πατάς ένα κουμπί και εκτυπώνεις την εξόφληση.
1: Αυτό.
0: Ούτε υπογραφή ούτε τίποτα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Υπάρχει κάτι το ετεροβαρές στο πώς ασκούνε οι δανειστές, οι οφειλέτες, συγγνώμη, τα δικαιώματά τους σε σχέση με τους δανειστές. Αυτό το πλαίσιο είναι που θεωρώ ότι χρήζει εξορθολογισμού ακόμη περισσότερο.
1: Και εδώ αυτή είναι η ευθύνη της πολιτείας.
0: Εποπτείας και ποινών. Συμφωνώ.
1: Γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Εντάξει, τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 15 χρόνια όσον αφορά το καθεστώς και τη λειτουργία σχετικά με τις οφειλές και το πώς μας συμπεριφέρονταν και πώς τέλος πάντων αμυνόμαστε. Αλλά δεν είναι άριστα.
0: Όχι,
1: υπάρχουν ακόμα περιθώρια σημαντικής βελτίωσης. Και θα πρέπει να γίνει αυτή η βελτίωση, γιατί για να είμαστε και ευνομούμενη πολιτεία και να μην είμαστε έτσι ετεροβαρή σε σχέση με το τι τραβάμε, ας πούμε, από τους συγκεκριμένους, θα πρέπει να...
0: Τώρα ακριβώς αυτό στο νέο πλαίσιο κυρώσεων

0: Βλέπετε το πρόστιμο των 500.000 εάν κάποιο φαντ ακυρώσει ουσιαστικά την παραβιάσει τη συμφωνία, υπάρχει μια αυτόματη ακύρωση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, γιατί φανταστείτε πριν, παρόλο που κάποιος υπάγονταν στον εξοδικαστικό, έπρεπε να πληρώσει για ανακοπή, αναστολή, επιπλέον δικαστικά και δικηγορικά έξοδα για το αυτονόητο, δηλαδή για να πει ότι αυτή τη στιγμή είμαι ρυθμισμένος, οπότε δεν μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης. Υπάρχει ως bonus, ας το πούμε έτσι, αποζημίωση εισαγωγικά, μια πίστοση 5 δόσεων της αρχικής συμφωνίας στον πολίτη. Και αυτό θέλουμε να δούμε τώρα στην πράξη πώς θα λειτουργήσει, γιατί εάν για κάθε παραβίαση συμφωνίας το πρόστιμο είναι 500.000, θα μπορούσε να λυθεί το ζήτημα του ελληνικού χρέους, ξέρετε. Αν τα φαντς δηλαδή πλήρωναν πραγματικά την κάθε παράβαση, θεωρώ ότι θα ήμασταν σε,
1: θα είχαμε τελειώσει
0: σε
1: με
0: τρομερά
1: το χρέος,
0: ανωδική πορεία και δεν θα υπήρχε το χρέος. Ναι, για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί.
1: Για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Και εγώ θα καλούσα βέβαια και τους πολίτες να μην φοβούνται, να, με τη βοήθεια και του δικηγόρου τους, να, όταν ανακαλύπτουν ότι υπάρχει παρατυπία και παρανομία,
0: σαφέστατα,
1: να προσφεύγουν, γιατί είναι δικαίωμά μας και είναι και υποχρέωσή μας να εγκαλούμε όλους όσους ξεφεύγουν και θεωρούν ότι δεν ξέρω, είμαστε απικία, μπανανία, τι ακριβώς είμαστε, και μπορούν να μας συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Κάντε λοιπόν αυτό που πρέπει και μην φοβάστε. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα με έναν καλό συνήγορο να διευθετήσετε όλα τα προβλήματα και τα ζητήματα, και είναι αυτό που δεν θέλουν βέβαια όσοι απεργάζονται άλλους τρόπους για να κερδίσουν. Λοιπόν, άλλο ερώτημα έχει να κάνει με τα θέματα που προκύπτουν μέσα από... Πάλι μου λένε για τον Τηρεσία, δεν μπορούμε να πάρουμε αδειοδότηση πάλι. Ναι, κοιτάξτε, ναι. Όμως, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, μου λέει και το επώνυμο, το θέμα του Τηρεσία είναι κάτι το οποίο οι ίδιες οι τράπεζες έτσι το έχουν ουσιαστικά πρημοδοτήσει για να μπορούν να βλέπουν αν κάποιος είναι φερέγγιος ή δεν είναι φερέγγιος. Έχει μια βαθμολογία όλο αυτό. Μου λέει, γιατί δεν παίρνω δάνειο. Εντάξει, μου λέει, χρόσταγα έχω εξοφλήσει, έχουν περάσει κάποια χρόνια, παρόλα αυτά δεν έχω δανειοδότηση. Κοίταξε, το θέμα της δανειοδότησης δεν περνάει μέσα από τον Τηρεσία αυτών καθ' αυτών.
0: Δηλαδή... Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε, γιατί ουσιαστικά τι γίνεται. Ο Τηρεσίας είναι ένας μουτζούρης, να το πούμε απλά. Δηλαδή μπορεί να... βγεις από τον Τηρεσία, το αποτύπωμά σου όμως, το ότι πέρασες από εκεί, μένει και αυτή τη στιγμή στο σύστημα, είναι καταγεγραμμένο στο διατραπεζικό σύστημα, που αυτή τη στιγμή υπάρχει απίστευτη ενδοεπικοινωνία ως προς την πρόσβαση της πληροφορίας και του προφίλ του δανειζομένου, και δεν έχει να κάνει με τον Τηρεσία ή όχι, έχει να κάνει με το ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες γεμίσαν επισφάλειες, γιατί να πούμε και το άλλο, όταν έγιναν και κουρέματα του νόμου Κατσέλη, όντως κάποιοι άνθρωποι το δικαιούνταν και καλώς υπήρχαν και τα λοιπά.
1: Υπήρχαν
0: στην αρχή όμως, όταν εφαρμόστηκε το μέτρο και οι δικαστές δεν είχαν κάποια διαμορφωμένη νομολογία ή ερμηνεία του νόμου για να πατήσουν επάνω, έγινε το ανάποδο αντί για τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Πάρα πολλοί που δεν είχαν το δικαίωμα να υπαχθούν επωφελήθηκαν, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα κοκκινισμένα δάνεια τα οποία έμειναν ως επιβάρυνση στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών να είναι ουσιαστικά η τιμωρία που σήμερα καλούνται να πληρώσουν αυτοί οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν την προϋπόθεση να δανειστούν, αλλά λόγω του κρασαρίσματος από το οποίο πέρασε, το πω έτσι απλά και λαϊκά, το τραπεζικό σύστημα, δεν δίνουν δάνεια. Θα πω μόνο το εξής. Θυμηθείτε παλαιότερα, όταν πήγαινε κάποιος να πάρει στεγαστικό, του χρηματοδοτούσαν έως και το 100% κάποιες φορές, χωρίς προκαταβολή. Τώρα, αν δεν δώσεις το 1/3 ασυζητητή της εμπορικής αξίας,
1: Δεν σου εγκρίνουν.
0: Ναι, δεν σου εγκρίνουν. Σωστά. Πολύ δύσκολα. Γι' αυτό και τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν εύκολα να πάρουν σπίτι και μιλάνε για το στεγαστικό πρόβλημα.
1: Δυστυχώς, όταν έχουν καεί κάποιοι στο χειλό, λέει, φυσάνε και το γιαούρτι, αλλά εδώ δεν είναι τόσο απλό το θέμα, γιατί τα ζητήματα που προκύπτουν για την κοινωνία και για τους νέους ανθρώπους που ξεκινούν τη ζωή τους είναι πολλά, και θα πρέπει έτσι να υπάρξει μια αντιμετώπιση και μια διευθέτηση ώστε να μπορέσουν να πάρουν το δάνειό τους και φυσικά να δομήσουν τη ζωή τους και να μην σκέφτονται την αποτέλεσμα.
0: Είναι κοινωνικό το ζήτημα, δεν είναι οικονομικό. Είναι πολυδιάστατα κοινωνικό, γιατί ο κόσμος δεν παντρεύεται, δεν κάνει παιδιά, ακριβώς επειδή, να τα πούμε απλά και πρακτικά, δεν βγαίνουν τα κουκιά.
1: Ακριβώς,
0: για να πάρει στέγη ένα νέο ζευγάρι. μπορεί.
1: Σωστά. Και εδώ πρέπει να πω τώρα, επειδή υπάρχει ένα καλό νέο που έρχεται από τους Δήμους, παραδείγματος χάρη Δήμος Κηφισιάς, δίνει λέει 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί. Το οποίο είναι μια πολύ σημαντική πρόνοια.
0: Μπράβο.
1: Το επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσει και το πλαίσιο ακριβώς πώς θα γίνει. Αλλά όταν μπαίνουν και οι Δήμοι σε αυτό που λέμε μάχη κατά της υπογεννητικότητας, νομίζω ότι είναι σημαντικό και χρειάζονται και άλλοι φορείς οι οποίοι θα ενεργοποιηθούν για να δώσουν τη δυνατότητα στα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδί πιο εύκολα και να μπορέσουν να ζήσουν και πιο εύκολη ζωή. Γιατί, κακά τα ψέματα, δεν είναι εύκολες οι συνθήκες που ζούμε. Κυρία Βαφίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας το Κυριακάτικο πρωινό. Έτσι το περάσαμε παρέα και δώσατε τις πολύτιμες συμβουλές σας και την βοήθειά σας προς τους ακροατές μας. Να είστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Ελπίζω να είναι καλά τα νέα που θα μας φέρουν πάλι εδώ.
0: Ό,τι μαθαίνουμε θα σας το επικοινωνούμε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.

0: Πάρα πολύ κανένα ακόμα. Ένα πρωινή πτήση, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό. Καταφύγουμε από τα χρηστικά να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Γιατί από ό,τι φαίνεται, ο Οκτώβριος ανοίγει με δύο νέα πεδία τριβής σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το επικείμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με το καλώδιο του Great Sea Interconnector GSI να αποτελεί το πρώτο τεστ για το πώς θα αποτυπωθεί στην πράξη περίφημη συνένεση σε εισαγωγικά του Αιγαίου. Και τι θα αποκαλύψει για τις ευρύτερες επιδιώξεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά τα δύο νέα πεδία τριβής και το καλώδιο που ήδη ουσιαστικά έτσι προκαλεί ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ζητούν ενημέρωση οι Τούρκοι για το τι ακριβώς και προηγούμενο συντονισμό, γνωστοποίηση λέμε εμείς, συντονισμό θέλουν οι Τούρκοι. Δεν ξέρω πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση.
1: Η Τουρκία θέλει με αυτόν τον τρόπο να επιβεβαιώσει ότι οι περιοχές, οι επίμαχες ανήκουν στη δική της δικαιοδοσία ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν ανήκουν απολύτως στη δική της δικαιοδοσία, πάντως οπωσδήποτε δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία της Ελλάδας. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πρακτική την οποία την έχει εφαρμόσει και άλλες φορές, δεν είναι καινούργια μέθοδος. Mm-hmm. Και πολλές φορές στο παρελθόν έχει δημιουργήσει τριβή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από τη δεκαετία του 1970 μέχρι και τις μέρες μας έχουμε διαδοχικά επεισόδια, κάποια από τα οποία ήταν και πάρα πολύ σοβαρά, με ερευνητικά σκάφη που προσπάθησαν να παραβιάσουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα, που φτάσαμε στα πρόθυρα πολέμου κτλ. Τώρα δεν ξέρω αν θα κλιμακωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε mm-hmm. να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο. Mm-hmm. Πάντως οπωσδήποτε η κατάσταση είναι πολύ πιο επικίνδυνη από ό,τι ήταν πριν από μερικούς μήνες. Mm-hmm. Τα ήρεμα νερά τα έχουμε αφήσει νομίζω για τα καλά πίσω, είναι φανερό αυτό. Αλλά για να μην αυτοπατώμεθα, και στην περίοδο των ήρεμων νερών η Τουρκία δεν είχε κάνει κάποια αλλαγή στην στρατηγική της. Mm-hmm. Δηλαδή οι διεκδικήσεις της, οι αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας και των δικαιωμάτων παρέμειναν εκεί αμετακίνητες, όπως παρέμειναν αμετακίνητο και το κάζους μπέλη. Άρα δεν έχουμε μια ουσιαστική μετατόπιση των τουρκικών θέσεων.
0: Τώρα βλέπω ότι το ζητούν γραπτό, λέει, ό,τι γίνει. Πρέπει η διαδικασία πρέπει να είναι γραπτή. Δεν υπάρχει κάποια βέβαια. Το διεθνές δίκαιο δεν μιλάει πουθενά για άδεια, έτσι, για να ποντίσει ένα καλώδιο, έχω την εντύπωση. Αλλά τέλος πάντων, αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των τουρκικών επιδιώξεων να γκριζάνουν περαιτέρω ή αν γίνεται να αποκτήσουν πραγματικά δικαιώματα, κάνοντας λόγο για τουρκική υφαλοκρηπίδα. Τώρα, βέβαια, πολλά από αυτά δεν στέκουν καθόλου στο διεθνές δίκαιο, αλλά η Τουρκία υπερφύελα τα υποστηρίζει, κύριε Κλάψη.
1: Σχεδόν τίποτα από όσα λέει η Τουρκία δεν βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ίδια το επικαλείται παρόλα αυτά. Yeah. Διαστρέφοντάς το βέβαια και προσπαθώντας να δημιουργήσει μια κατάσταση πραγμάτων στην οποία η ίδια δεν εμφανίζεται περίπου ως ο τοπικός ηγεμόνας, στον οποίο τα υπόλοιπα κράτη, ανάμεσα σε αυτά και η Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλουν τα σέβη τους, να ζητούν άδεια και ούτω καθεξής.
0: Πόσο σημαντικό είναι τώρα να προχωρήσει αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση και με ουσιαστικό, όχι μόνο στο θέμα που έχει να κάνει με το πολιτικό του πράγματος και σε σχέση με τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, αλλά με αυτό το καλώδιο που επιφέρει πραγματικά μια ενεργειακή, που θα έλεγα, σιγουριά προς την Κύπρο, μια εξασφάλιση προς την Κύπρο και προς το Ισραήλ. Έτσι. Ουσιαστικά είναι και το Ισραήλ ένα σημαντικό παράγοντα. Όλο αυτό.
1: Ως προς την Κύπρο. Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ήταν μέχρι σήμερα απομονωμένη από το υπόλοιπο δίκτυο το ενεργειακό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Το καλώδιο θα συνδεθεί. Επομένως, έχει μεγάλη και οικονομική και στρατηγική σημασία αυτό το καλώδιο και είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνεται όχι μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά το αντιλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδοτεί την όλη αυτή η διαδικασία. Όπως σωστά λέτε, υπάρχει όμως και μία επιπλέον παράμετρος και η παράμετρος αυτή είναι το Ισραήλ. Για το Ισραήλ η Κύπρος είναι ο ενδιάμεσος σταθμός σε οποιαδήποτε προσπάθειά του να συνδεθεί με τον δυτικό κόσμο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο από ενεργειακή άποψη, αλλά και από άποψη αμυντική, στρατηγική κτλ. Mm-hmm. Είναι ο φυσικός χώρος, ας το πούμε έτσι, μέσω του οποίου
0: είναι
1: το Ισραήλ,
0: τα νότα του Ισραήλ ουσιαστικά με λίγα
1: λόγια. Ναι, αποκτά επαφή με τον δυτικό κόσμο. Αν δούμε το χάρτη, όλη η υπόλοιπη περίμετρος του Ισραήλ είναι
0: εχθρική.
1: Αν όχι εχθρική απέναντί του, πάντως οπωσδήποτε έχει φιλική απέναντί του. Άρα η μόνη διέξοδος που μπορεί να βρει είναι προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό εξηγεί γιατί και τα τελευταία πολλά χρόνια, κοντεύουμε μια εικοσαετία τώρα, έχουμε αναπτύξει πολύ στενές σχέσεις με το Ισραήλ. Ακόμα περισσότερο.
0: Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί στο παρελθόν είχαμε επιλέξει άλλο στρατόπεδο και.
1: Είναι κάτι που μας το έχει φέρει και λίγο στην αγκαλιά μας ο κ. Ερντογάν με τα λάθη που έχει κάνει απέναντι στο Ισραήλ, με την επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα στην Άγκυρα και στο Τελαβίβ. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται το Ισραήλ ως στρατηγικό εχθρό και έτσι βλέπει κάθε κίνηση του Ισραήλ περίπου ως απειλητική για τη δική της ασφάλεια. Κάτι το οποίο διευκολύνει ακόμα περισσότερο την επαφή ανάμεσα στην Αθήνα, τη Λευκοσία και την Τελαβίβ.
0: Πάμε λοιπόν σαν χαρτογράφη τα νερά ουσιαστικά το επόμενο διάστημα. Πόσο έτσι, η ελληνική θέση θα πρέπει να είναι άτεγκτη στο θέμα της πόντισης του καλωδίου. Άκουγα και τον κύριο Συρίγο ότι πρέπει να είμαστε δηλαδή αυτή τη φορά να προχωρήσει η κανονικότητα, να μην έχουμε κάσο, τα φαινόμενα της κάσου του προηγούμενου διάστημα.
1: Νομίζω εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα δύσκολα η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει πίσω. Θα είναι μια. Όχι, ήταν εν πάση περιπτώσει θα έχει κάνει. Θα έχει υποχωρήσει ένα ζήτημα το οποίο το έχει η ίδια σηκώσει πολύ ψηλά και έχει εμπλέξει και τριτούς, πρώτα απ' όλα και σημαντικότερο όλων, τη Γαλλία που έχει αναμειχθεί στην όλη υπόθεση. Αλλά νομίζω ότι δύσκολα δεν θα προχωρήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η πόντιση του καλωδίου. Το ερώτημα είναι εάν αυτή η πόντιση θα οδηγήσει σε ένα επεισόδιο πιο θερμό σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή, αν θα έχουμε μια κλιμάκωση και από την πλευρά της Άγκυρας τέτοια που θα οδηγήσει σε κάποια όξυνση περαιτέρω των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είναι πιθανό πάντως αυτό, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Δηλαδή η Τουρκία το έχει κάνει πολλές φορές, νομίζω ότι θα προσπαθήσει να το ξανακάνει. Δεν ξέρω αν ο σχεδιασμός των δυνάμεων είναι τέτοιος που να της επιτρέπει.
0: Ναι, υπάρχει και ο παράγοντας Γαλλία τώρα, είναι γαλλική εταιρεία.
1: Αλλά παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι κάτι που η Τουρκία θα το επιδιώξει να το κάνει και για λόγους ουσιαστικούς αλλά και για λόγους διατήρησης ας πούμε μιας ανοιχτής ατζέντας που θέλουν οι τουρκικές σχέσεις.
0: Την Τρίτη έχουμε και την επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο στην Ελλάδα. Φυσικά από τα πρώτα θέματα έχει να κάνει με το καύτιο διάδρομο, τον ενεργειακό, αλλά δεν είναι δυνατό να μην μπουν και άλλα πράγματα, τουλάχιστον εμείς να μην υποθούν πράγματα σε σχέση με την Τουρκία και με την απειλή τη μόνιμη που έχουμε προς τον Αμερικάνο Υπουργό Εξωτερικών, να μην υποθούν κάποια πράγματα από την ελληνική πλευρά. Θα δούμε.
1: Η επίσκεψη είναι έτσι καλύτερα σημαντική, δεν υπάρχει αμφιβολία, ιδίως όταν γίνεται σε μια περίοδο που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα στην ευρύτερη περιοχή μας, ανακατατάξεις πολλές, ένοπλες συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σχεδόν σε όλη μας την περιφέρεια. Υπάρχει αναταραχή από την Ουκρανία στο Ιράν, από το Ιράν στους Χούθη, από τους Χούθη στη Λιβύη που είναι μια μόνιμη αιστεία έτσι, έντασης και αναταραχής. Άρα είναι σημαντική οπωσδήποτε η επίσκεψη. Εκείνο που θα είχε ίσως ενδιαφέρον να μάθουμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να το μάθουμε, αν θα ανακοινωθεί, είναι ένα κύριο Ρούμπιο κομίζει για κάτι πιο συγκεκριμένο για τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή, μια θέση των Ηνωμένων Πολιτειών περιπίπτει για το θέμα του καλωδίου που συζητάγαμε προηγουμένως. Για το κατά πόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ασκήσουν πίεση προς την μία ή προς την άλλη πλευρά, να έχει μια έτσι πιο διαλλακτική στάση στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου. Θα το δούμε και στην πράξη αυτό. Πάντως έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς όλο αυτό συνδέεται και με την αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ισραήλ. Γιατί νομίζω ότι οι Αμερικανοί πρώτα και πάνω απ' όλα βλέπουν την Ανατολική Μεσόγειο μέσα από τα Ισραηλινά γυαλιά.
0: Σωστά.
1: Γιατί αυτό παίζει σημαντικό ρόλο και για τα δικά μας συμφέροντα.
0: Ευχαριστώ κύριε Κλάψη για όσα μας είπατε. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με αθλητικά, αφού σας πω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα και στον Πειραιά λόγω του Greek Race for the Cure 2026. Συμμετέχουν χιλιάδες άνθρωποι και έτσι είναι λογικό να υπάρχουν και ζητήματα, προβλήματα κυκλοφοριακά. Δεν πάμε κέντρο Αθήνα σήμερα, ούτε κέντρο Πειραιά. Έτσι, υπάρχουν κυκλοφοριακά ζητήματα που θα αντιμετωπίσετε. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Ionion FM Stereo.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: πει πότε θα πληρωθεί από τη ΔΥΠΑ το επίδομα ανεργίας. Νομίζω ότι είναι στάνταρ μέρες. Βέβαια εδώ βλέπω τώρα 6 Οκτωβρίου. Έτσι, 41.000 δικαιούχους, επιδόματα ανεργίας κλπ. Επιδόματα ύψους 25 εκατομμύριων ευρώ. Οπότε εκεί θα το περιμένεις. Καλή δύναμη στον Τάσο που ξεκινάει και αυτός να εργάζεται τώρα. Διανομές λέει κάνει. Τι διανομές κάνεις, κυριακάτικα? Μάλιστα. Καλή δύναμη. Διανομές αθλητικών νέων από τον αφέντη της αθλητικής ενημέρωσης Αλέξανδρο Χριστάκο. Και έχουμε και αρκετά σήμερα σημαντικά γεγονότα στον αθλητικό τομέα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι όπως τα λες. Έχουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι το βράδυ στην Τούμπα. Στις 10 παρά 10 το ξεκινάει, όπου η Ελλάδα κοντράρεται με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Η Ελλάδα λοιπόν, που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, η οποία νίκησε τη Γερμανία στο Augsburg, έτσι, μια ιστορική νίκη, η πρώτη απέναντι στη συγκεκριμένη εθνική που έχει κατακτήσει 4 φορές το Μουντιάλ. Είναι μια ομάδα η οποία πίστηκε και σε μεταβατικό στάδιο, αλλά και η Ελλάδα έχει φτιάξει τη δική της ποιοτική ομάδα, όπως είπε και επανέλευμα, αλλά και χθες ο Γιούργεν Κλοπ, λέγοντας ότι είναι μια πολύ καλή δυνατή εθνική με ταλαντούχους παίκτες και σε μικρή ηλικία. Η Ελλάδα λοιπόν στο προηγούμενο παιχνίδι είχε χάσει 2-2 με την Ολλανδία. Αντίθετα, η Γερμανία έχει νικήσει 2-0 τη Σερβία. Να πούμε εδώ λοιπόν ότι εάν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νικήσει απόψε τη Γερμανία, θα κλειδώσει και τη μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου της, όπου δίνει και πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Επίσης λοιπόν θα βρεθεί και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας αναφορικά με την κλήρωση των προκριματικών του Euro. Πολύ σημαντικό λοιπόν το παιχνίδι από κάθε άποψη για τους διεθνείς. Σε ένα παιχνίδι το οποίο θα αποουσιάσει ο Τζόλιτς, ο Χρήστος Τζόλιτς, ο οποίος υπέστη φλάση το παιχνίδι με την Ολλανδία. Τη θέση του κλείθηκε εσπεσμένα ο Δημήτρης Πέρκας. Εντάξει, δεν θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα, αλλά θα υπάρξουν μία-δύο διαφοροποιήσεις αναφορικά με τους παίχτες που χρησιμοποιεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα τελευταία παιχνίδια, και δεν αποκλείεται και να πάει και σε κάποια σύνθεση με 4-4-2 και να υπάρχει μπροστά ο Παυλίδης με τον Ιωαννίδη ή τον Κοστούλα. Αυτά λοιπόν για το τακτικό θέμα της εθνικής. Θα φύγουμε από εκεί και να πάμε στην Super League 2, η οποία έχει περάσει την πέμπτη αγωνιστική και έχει δύο παιχνίδια σήμερα. Στις 3 παρατέταρτο είναι το Πύργος Πανιώνιος και στις 3 η ώρα το Αστέρας Άκτορ Β' Αναγέννηση Καρδίτσας. Εδώ να πούμε εντάχει λίγο τις ομάδες που είναι μπροστά, που προπορεύω τη βαθμολογία, Μαρκό έχει 12 βαθμούς, η ΑΕΛ έχει 11 με ένα παιχνίδι περισσότερο, 5 δηλαδή. Ο Πανιώνιος έχει 10 και η Καλυφθέα έχει 9. Να πάμε και στην Basket League Τηλέμαχη, η οποία μπήκε στην πρώτη αγωνιστική, πρεμιέρα λοιπόν. Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Στη μία η ώρα έχουμε τον Παναθηναϊκό Σάκτορ Βίκος Άλτονς. Είναι μια ομάδα η οποία για πρώτη φορά συμμετέχει στη μεγάλη κατηγορία. Είναι από τα Ιωάννη συγκεκριμένη ομάδα. Έτσι έχει το ενδιαφέρον της λοιπόν το παιχνίδι με τους πράσινους. Θα γίνει και κλεισμένο το θηρίο. Υπάρχει τιμωρία για τον Παναθηναϊκό από πέρυσι. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος προέρχεται από δύο παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα για την Euroleague και που νίξει και στα δύο. 90-67 τη Μακάμπη και 102-79 την Βιλερμπάν. Το άλλο παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 5.30 ώρα στο Ιβανόφυλλο της Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον πρωταθλητή Ελλάδος Ολυμπιακό και πρωταθλητή Ευρώπης. Οι Ερυθρόλευκοι προέρχονται από την ήττα στην Πολώνια από τη Βίρτους 96-94 για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Στο προηγούμενο παιχνίδι πριν από δύο μέρες που είχαν δώσει από αυτό με τους Ιταλούς είχε νικήσει το Κάουνας 93-91 της Αλγκής. Να πούμε ότι λέμε ότι ο Ολυμπιακός θα δίνει τα παιχνίδια του όλα εκτός έτσι, εκτός Ελλάδας, γιατί το ΣΕΦ είναι κλειστό.
0: Σωστά.
1: Έχει δηλώσει και μάλλον έχει συμφωνία με την ΑΕΚ να χρησιμοποιήσει τη Σάνελ Αρένα για τα παιχνίδια του στα εντός. Θα αργήσουν όμως να έρθουν αυτά. Προτίμησε να έχει ένα πρόγραμμα που θα δίνει τα παιχνίδια εκτός έδρας, ούτως ώστε να περνάει καιρός και να ολοκληρώνεται και εργασίες στο ΣΕΦ και να μην χρησιμοποιήσει πάρα πολύ το γήπεδο της ΑΕΚ. Υποτίθεται, λένε μάλλον οι αυτοίς, και ότι αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιήσει με το ΣΕΦ από το Φεβρουάριο και μετά. Αυτά λοιπόν είναι τα αθλητικά μας νέα. Αποκεντρώνουμε βέβαια στο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία. Σωστή. Το βράδυ στην Τούμπα.
0: Έτσι, Αλεξάνδρε, μακάρι να έχουμε καλά αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. κάπου εδώ, αδέρφια μου. Θα κατεβάσουμε τροχούς για να υποδεχτείτε σε λίγο την Τζούλη Τσίγκα για 2 ώρες μαζί σας. Να ευχαριστήσω που και αυτό το Σαββατοκύριακο ήσασταν εδώ, παρέα. Πετάξαμε ραδιοφωνικά. Είχαμε και καλά και κακά νέα. Ελπίζω όμως να νιώσατε ικανοποιημένοι από την παρέα που κάναμε, τη ραδιοφωνική. Εγώ δηλώνω απόλυτα ικανοποιημένος από την ομάδα εδώ, την ομάδα, την πρωταθλήτρια ομάδα των συνεργατών. Ήτι σήμερα ο Τιτάνας Θανάσης Αφανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο μέτρη του είδους της κονσόλας. Γεια σου, Θανάση, δυνάμει. Μαρία Ιωάννη.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο, την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής πάντα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο 211 10 80 880. Καταγράφει τα μηνύματά σας, αλλά αν θέλετε, μας τα στέλνετε μαζί με μια καλημέρα, παρακαλώ, στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

4 Οκτωβρίου σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων και ψάχναμε με τον Βασίλη Κρυμπά να βρούμε ένα τραγούδι που να έχει έτσι όσο περισσότερα ζωάκια. Βρήκε το πιο συμπεριληπτικό τελικά, το Κοκοράκι, Διονύση Σαββόπουλος και Αλίκη Βουγιουκλάκη και Ελευθερία Αρβανιτάκη και πολύ πολύ γνωστή ακόμα από την ιστορική εκπομπή του Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι, ηχογράφηση.

Με το Κοκοράκι ξυπνάμε και εμείς εδώ και κάθε Σαββατοκύριακο από νωρίς για να έχουμε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να σας είναι χρήσιμες και για την ημέρα που έρχεται αλλά και για όλη την εβδομάδα που ξεκινάει. Μια πολύ σημαντική αλλά και χρήσιμη λοιπόν πληροφορία σήμερα είναι ότι διεξάγεται αυτή την ώρα, έχει ξεκινήσει από τις 8.30 το Greece Race for the Cure του 2026. Είναι ο αγώνας, είναι αυτή η γιορτή που γίνεται στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Το διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο του μαστού Άλμα Ζωής. Έχει ξεκινήσει η διοργάνωση από το 2009 και έχουμε φτάσει στο 2026. Γιατί ο καρκίνος του μαστού έχει χτυπήσει την πόρτα μας ή τη διπλανή μας πόρτα των ανθρώπων μας. Η διοργάνωση λοιπόν σήμερα περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων. Ο αγώνας δρόμου είναι σε εξέλιξη. Οι συμμετοχές φυσικά εξαντλήθηκαν εδώ και πάρα πολλές μέρες. Είναι εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν ξεχυθεί στους δρόμους της Αθήνας σήμερα. Η εκκίνηση δόθηκε από το πεδίο του Άρεως, εκεί στην λεωφόρο Αλεξάνδρας κοντά. Και η διαδρομή κινείται μέσω της Αλεξάνδρας Πατησίων Ακαδημίας Αμερικής. Οπότε να έχετε υπόψη σας ότι θα είναι αποκλεισμένη κατά διαστήματα και μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι. Πολλοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στο κέντρο του Πειραιά, γιατί και εκεί γίνεται Greece Race for the Cure.

0: Οπότε, να ξέρετε ότι θα έχουμε διακοπές κυκλοφορίας, έχουμε ήδη δηλαδή, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Μαυροματέων, στην Πατησίων, στην 3η Σεπτεμβρίου, στη Μάρνη, στην Ακαδημίας και σε όλο το μήκος της Πανεπιστημίου. Οι υπόλοιπες είναι κατά διαστήματα, σε τμήματα συγκεκριμένα, αλλά μην επιχειρήσετε να κατέβετε με αυτοκίνητο, θα είναι μάταιο, θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ. Και στον Πειραιά οι ρυθμίσεις αφορούν τις οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη, Ακτίμου Τσοπούλου, Λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου, 34ου Συντάγματος Πεζικού, Ευαγγελιστρίας, Πύλης, Λεωφόρο Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, Λεωφόρο Βασιλέως Παύλου, Ακτή Κουντουριώτου και Ακτή Μουτσοπούλου. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο τραμ, στην κίνηση του τραμ, στη γραμμή 6 Πικροδάφνη Σύνταγμα, από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 12 το μεσημέρι, τα δρομολόγια σταματάνε στο Φίξ, δηλαδή δεν πάνε Σύνταγμα, οπότε κάνουν μόνο το τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και πάλι Πικροδάφνη. Και στη γραμμή 7, που είναι Ασκληπείο Βούλας, Ακτή Ποσειδώνος, Πειραιάς και τα λοιπά, τα δρομολόγια κάνουν δερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ. Στην Κυψέλη, χθες το απόγευμα, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, είχαμε μια μεγάλη συγκέντρωση, μαζική και δυναμική, από κατοίκους της περιοχής που διαμαρτύρονται για τις ζημιές που υπέστησαν τα σπίτια τους, 35 κτίρια περίπου, πάρα πολλά διαμερίσματα όπως καταλαβαίνετε, από το πέρασμα του Μετροπόντικα. Κεντρικό σύνθημα: δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, αλλά και πάρα πολλοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Και ένα δυσαρέστο που το μάθαμε το βράδυ, θυμάστε την εκπαιδευτικό, τη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Λιούπολης που είχε υποστεί ανακοπή έξω από το σχολείο. Χθες έγινε γνωστό ότι η γυναίκα αυτή κατέληξε. Και είναι πραγματικά φοβερό το πως χάνονται έτσι οι ανθρώπινες ζωές.
1: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

Ξημερώνει η Κυριακή, λοιπόν, ξημέρωσε κιόλας ένα από τα ιστορικά τραγούδια του Μίμη Πλέσσα σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Ο Μίμης Πλέσσας έφυγε από τη ζωή στις 4 Οκτωβρίου σαν σήμερα το 2024. Πλήρης ημερών αλλά και πλήρης έργου. Άφησε πίσω του πολλά σπουδαία τραγούδια.

Να καλημερίσω τους αγαπημένους μου Γιώργο και Βαρβάρα από το Ξυλόκαστρο. Καλημέρα, παιδιά. Και τον κύριο Έλλης. Καλημέρα, κύριε Έλλης. Πολύ ενημερωμένος. Λέει, νομίζω έχουν προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία σήμερα. Πολύ κοντά στις δημοσκοπήσεις είναι οι δύο αντίπαλοι. Αφορά και λίγο το μέλλον των BRICS, λέει ο Έλλης. Πάρα πολύ σωστά. Είναι οι προεδρικές εκλογές σήμερα στην Βραζιλία. Και οι δύο υποψήφοι αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικούς κόσμους. Δηλαδή, ο ένας είναι ο απερχόμενος πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Λούις Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, και ο άλλος είναι ο Φλάβιο Μπολσονάρου, γνωστοί και οι δύο. Και η μάχη, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα φαίνονται μέχρι τώρα, μπορεί και να είναι αμφίροπη. Και όλα δείχνουν ότι μπορεί να έχουμε δεύτερο γύρο εκλογών εκεί. Never hit you when you're down.

Λοιπόν, 17 λεπτάκια μετά τις 9, πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι κυριακάτικες εφημερίδες σήμερα. Ξεκινάω με την απογευματινή. Αυξήσεις αποδοχών για 150.000 ένστολους. Ποιες κατηγορίες και πόσο κερδίζουν στο μισθό τους. Χορήγηση αναδρομικών, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 960 και 6.000 ευρώ, ανάλογα με το βαθμό του δικαιούχου. Σύνδεση των μισθολογίων με τις ετήσιες ενισχύσεις στο βασικό, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Εφαρμογή νέων συντελεστών επέκτασης των απολαβών. Αλλάζουν οι κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης με τα χρόνια εργασίας, τη θέση ευθύνης και τις ειδικές συνθήκες υπηρεσίας να αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, η γαλάζια ιστορία από τον Εθνάρχη στον Κυριάκο. Έτσι είναι, έχει γενέθλια η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Η διαδρομή της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης στον χρόνο μέσα από τα ιστορικά ντοκουμέντα της απογευματινής. Μαρία Καριστιανού, το μηντιακό σύστημα μου κάνει πόλεμο. Τι λέει στην απογευματινή για την κβαντική ιατρική, τις δημοσκοπήσεις και το παράθυρο για το πολιτικό της μέλλον. Από την Daily Mail, έτσι θα δημιουργήσετε ασπίδα κατά του καρκίνου. 5 κορυφαίοι ογκολόγοι του Ηνωμένου Βασιλείου μοιράζονται τις εμπειρίες τους και συμβουλεύουν για λιγότερη ζάχαρη, περισσότερο σεξ και άλλα tips. Αυτά είναι. Ιερή ρήξη, γράφει η απογευματινή. Νέο Σινά στον Ιορδάνη ποταμό. Οι μοναχοί του Αγίου Γερασίμου καταγγέλνουν απόπειρα εκδίωξης. Μια ιστορία από το μέλλον, πως η AI με έκανε από blogger και πουρό. Ποια επαγγέλματα σβήνει η τεχνητή νοημοσύνη και ποια δεν τη φοβούνται. Musical, ο Σερμπιθή και η Παναγία των Απαρισίων, 5 εντυπωσιακές παραγωγές για το χειμώνα. Και Αριστίδη Σταύρος στα παλάτια ενός ντεγκρέ στη Βρετανία.

Πάμε στο Βήμα. 20 μέρες κρίνουν το Σινά. Αποστολή του Βήματος στη Χερσόνησο, η κρίσιμη 24η Οκτωβρίου. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα μετά τις 4 αναβολές. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Αιγύπτου εκδίδει την απόφαση αν δεν υπάρξει συμβιβασμός. Αγώνας δρόμου, η πρόταση για το διαχωρισμό των ακινήτων ανάλογα με τη χρήση τους, κινήσεις στο παρασκήνιο, οι ομάδες πίεσης κατά τη συμφωνία σε Αίγυπτο και Ελλάδα, θρησκεία και πολιτική, το ρήγμα με τις μονές του Αγίου Όρους και ο ρόλος της ακράς δεξιάς. Επίσκεψη Ρούμπιου, Αθήνα, Άγκυρα, ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Μήνυμα σταθερότητας αναμένεται να εκπέμψει ο Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Έρχεται την Τρίτη, να σας πω, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, γιατί η επίσκεψή του βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Άγκυρας. Στεγαστική κρίση, μαρτυρίες η Μαρή Κάρμεν της Ελλάδας. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νέα εμπλοκή, έρευνα και για σκάνδαλο με έξυπνα υδρόμετρα.

Πάμε στην Αυγή. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες με τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Σύριγος επιμένει: στην Κάσο υποχωρήσαμε σε 2 επεισόδια. ΣΥΡΙΖΑ επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Πουλατζάς για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Έγκλημα Βιολάντα, συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Ευρυπίδης Τηλιανίδης, αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες. Εντολή να τα πετάξουμε. Δίκη Τεμπών μετατρέπουν τους συγγενείς των θυμάτων σε κατηγορούμενους. Ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. Το πρώτο θέμα, τι ζητούν οι Αμερικανοί, τι θέλουμε εμείς, ο Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλά όχι και στην Άγκυρα, τα F-35 και τα άλλα νέα όπλα, οι δύσκολοι χειρισμοί με το καλώδιο και τα ενεργειακά. Τι έβγαλαν οι έρευνες των αρμόδιων αρχών, 468 επιχειρήσεις διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν γιατρούς. Ακρίβεια, ο ένας στους τέσσερις πληρώνει για ενίκιο το 40% των αποδοχών του. Πάρνηθα, ισόβια αιχμαλωσία στο Λύκο με το GPS που επιτέθηκε σε άνθρωπο. Και από το πρώτο θέμα, 30 χρόνια μετά, η κατάρριψη του F-16 στο Αιγαίο που δεν παραδέχτηκαν ποτέ Ελλάδα και Τουρκία. Κυριακάτικη κόντρα, καμπανάκι και από διεθνή οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών, σήμα κινδύνου για την κεφαλαιακή επάρκεια των συστημικών τραπεζών και των χρημάτων του λαού σε περίπτωση κρίσης. Έκθεση της Standard & Poor's για τις υπερδανειοδοτημένες εταιρείες από τις ελληνικές τράπεζες, όπου πρωτοστατεί η ΓΕΚ Τέρνα. Μέχρι και τα κοράκια των αγορών συμφωνούν, οι συστημικές τράπεζες κινδυνεύουν αν χρεοκοπήσει ολιγάρχης. Ακρίβεια και ανατιμήσεις λυγίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, γράφει η Κόντρα. Πώς υποχώρησε η κυβέρνηση στις απειλές της Τουρκίας σε Κάσο Καλώδιο. Ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής, το crash test με το καλώδιο και τα μηνύματα του Ρούμπιο σε κρίσιμη φάση τα ελληνοτουρκικά. Τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας και ο μετασχηματισμός Μητσοτάκη. Στην Αθήνα υπήρχαν 6.000 καταφύγια το 1900. Κυριακάτικη κόντρα, καμπανάκι και από διεθνή οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών, σήμα κινδύνου για την κεφαλαιακή επάρκεια των συστημικών τραπεζών και των χρημάτων του λαού σε περίπτωση κρίσης. Έκθεση της Standard & Poor's για τις υπερδανειοδοτημένες εταιρείες από τις ελληνικές τράπεζες, όπου πρωτοστατεί η ΓΕΚ Τέρνα. Μέχρι και τα κοράκια των αγορών συμφωνούν, οι συστημικές τράπεζες κινδυνεύουν αν χρεοκοπήσει ολιγάρχης. Ακρίβεια και ανατιμήσεις λυγίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, γράφει η Κόντρα. Πώς υποχώρησε η κυβέρνηση στις απειλές της Τουρκίας σε Κάσο Καλώδιο. Ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής, το crash test με το καλώδιο και τα μηνύματα του Ρούμπιο σε κρίσιμη φάση τα ελληνοτουρκικά. Τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας και ο μετασχηματισμός Μητσοτάκη. Στην Αθήνα υπήρχαν 6.000 καταφύγια το 1900.

Ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής, το crash test με το καλώδιο και τα μηνύματα του Ρούμπιο σε κρίσιμη φάση τα ελληνοτουρκικά. Τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας και ο μετασχηματισμός Μητσοτάκη. Στην Αθήνα υπήρχαν 6.000 καταφύγια το 1940. Ελληνική πρωτοβουλία, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Κέντρο Επιστροφής Μεταναστών σε χώρα της Αφρικής. Αποκλειστικό, σαρωτικές αλλαγές στις φυλακές, βραχιολάκι κατοίκων για πλημελήματα, εξωτερική φρουρή με νέα καθήκοντα. Η μάχη Νότου Βορρά για δημοσιονομική ευελιξία, όλα θα κριθούν στη Σύνοδο Κορυφής. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία, αποκάλυψη, στα σκουπίδια πέταξε δύο διεθνείς συμβάσεις για τα 1300 κλεμμένα κοιμήλια, νέο εθνικό έγκλημα Μητσοτάκη. Οι τρεις πρέσβεις της συμφοράς από τον Μπάιατ, στον Τσούνι και στην Κιλφόιλ, πατίνια, σπιτάκια, μπίζνες και απειλές.

Η Καθημερινή, η ελληνική λίστα του Ρούμπιο, το παρασκήνιο και τα μηνύματα της επίσκεψης, με ποιες αμυντικές συμφωνίες στις αποσκευές του φτάνει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Κυκλώνουν την 26η Οκτωβρίου για την επανέναρξη του καλωδίου. Ο Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ στην Καθημερινή να γίνει το μουσείο κτήμα της γειτονιάς του. Δεν φτιάχνουμε το νέο αρχαιολογικό για τους τουρίστες. Πότε θα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τα έργα, γιατί ζηλεύω το χάος της Αθήνας. Είναι Βρετανός αρχιτέκτονας. Ενεργειακή κρίση, παράθυρο για άλλα 700 εκατομμύρια σε μέτρα στήριξης. Στα social media γκρίζα, πολιτική διαφήμιση με πληρωμένα βίντεο. Η Ντόρα, το βιβλίο και το δίλημα της απόσυρσης, κραυγές και ψήθυροι. Ο υπουργός και ο αρχηγός, ο άγνωστος εμφύλιος στην πυροσβεστική.

Οι κυριακάτοικοι One Voice κοκκινίζουν 1 στα 5 δάνεια μικρομεσαίων. Πληθωρισμός εκτός ελέγχου 5,1%. 300 εκατομμύρια ευρώ ζημιές από τα ομόλογα στις τράπεζες. Βαριές απώλειες την Παρασκευή για τις τραπεζικές μετοχές. Μαύρη λίστα, 1,5 χρόνο κλειστή η Γκράβα, θησαυρίζει Λεόντιο σχολή.

Πάμε στο παρόν. Κυβέρνηση σε παρακμή. Φαινόμενα διάλυσης και αποδιοργάνωσης. Αυξάνονται τα κρούσματα αλαζονίας από υπουργούς. Σχέδιο για δελτίο στα καύσιμα καταρτίζει η κυβέρνηση. Ανατρέπει κάθε πρόβλεψη και υπολογισμό η ξέφρενη πορεία της τιμής του πετρελαίου. Οι Έλληνες παίρνουν αψήφιστα τις καρδιακές παθήσεις. 3 στους 10 δεν γνωρίζουν τον αριθμό του ΕΚΑΒ. Σημαντικός αριθμός πολιτών δεν γνωρίζει τις τιμές πίεσης, χολυστερόλης και σακχάρου του. Real News, όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Μπαράζ προκλήσεων, υπερπτήσεις, αερομαχίες, παραβιάσεις και drones περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός της Real για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας, υπόθεση Μαζονάκη, νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Φρίκι στο Λαύριο, δεν θα σε βγάλουν ζωντανή από τα χέρια μου. Να κλείσουμε με τις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης. Πάμε στη Μακεδονία. Παγωμένος προβλέπεται ο φετινός χειμώνας. Απαγορευτικές οι τιμές των καυσίμων. Σύμβουλες εξοικονόμησης για να αντέξουμε. Και ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Μεγάλο έργο στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη-Έδεσα, που θα καταργηθούν τα φανάρια και θα δημιουργηθούν κύκλικοι κόμβοι. Έρχεται σημαντική παρέμβαση με στόχο ασφαλέστερες και ταχύτερες μετακινήσεις.

0: Αυτή βέβαια είναι η Τζάνις Τζόπλιν, πολύ αναγνωρίσιμη φωνή της, η σπουδαία Αμερικανίδα ερμηνεύτρια της ροκ, που αποχαιρέτησε αυτόν τον κόσμο μια μέρα σας σήμερα, το 1970, σε ηλικία μόλις 27 ετών, και έγινε μία από από τα νεαρά αστέρια της ροκ που έφυγαν σε αυτή την ηλικία, στα 27 τους χρόνια δηλαδή. Εμείς φύγαμε για Κρήτη, γιατί πέρασε άλλη μια δύσκολη νύχτα, τέταρτο 24ωρο. Πάμε να καλημερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο του Αντένα Δυτικής Κρήτης, τον Δημήτρη Σκουλούδη. Δημήτρη, να που τα ξαναλέμε τελικά σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εύχομαι σήμερα, για που λένε ότι υποχωρεί και η κακοκαιρία, ότι θα είναι και η τελευταία μέρα που θα βγαίνουμε ζωντανά. Για αυτό το θέμα τουλάχιστον, έτσι.
0: Σωστό, ας ελπίσουμε.
1: Να πούμε για άλλα καλύτερα πράγματα.
0: Δύσκολα τα πράγματα χθες. Διαβάζω για απεγκλωβισμούς με βάρκα, για διάφορα.
1: Νομίζω ότι ήταν μία από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών που βίωσε η Κρήτη. Mm-hmm. Τουλάχιστον έτσι, από θέματα τέτοια κακοκαιρίας, καταστροφών και όλα αυτά που είδαμε. Περιοχές όπως ο Μυλοπόταμος, το Αμάρι, η Ιεράπετρα, οι Αρχάνες, το Μαλεβίζ, δηλαδή όλες μέρη τα οποία είναι, συνήθως λέμε πράγματα για τον τουρισμό τους, για τις παραδόσεις τους, πλέον γίνανε έρμεο των καιρικών συνθήκων. Δυστυχώς είχαμε αυτό το διήμερο που πέρασε περίπου τα 30 άτομα που φύγαν από τα σπίτια τους στα Ζωνιανά. Mm. Είχαμε περίπου 2.500 με 3.000 κόσμους που μείνανε χωρίς νερό.
0: Ναι.
1: Είχαμε τον απεγκλωβισμό στην Ιεράπετρα των 20 και ατόμων, 23.
0: Ναι, ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος. Σκεφτείτε ότι στο οροπέδιο Λαστιθίου, εκεί πέρα που έχουν οι άνθρωποι τις καλλιέργειές τους, δεν υπάρχει. Το 80 με 90% των καλλιεργειών έχει.
0: Είναι μεγάλη καταστροφή σε καλλιέργειες.
1: Είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Το οδικό δίκτυο στην περιοχή του Μυλοποτάμου και των Ζωγιανών δεν υπάρχει, ούτε θα το ξαναδούμε. Mm-hmm. Αυτό, οι πληγές πιστεύω ότι με τη βοήθεια των αρχών, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλοί, θα αποκατασταθούν. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα ξαναμπορέσουν έτσι να
0: μπουν στην αριθμότητα.
1: Και... δεν έτσι, ξέρω πόσο γρήγορα.
0: Θα χρειαστεί χρόνο σίγουρα. Υδροδότηση ακόμα, έχουν μείνει ακόμα χωριά και περιοχές χωρίς υδροδότηση.
1: Ναι, ακόμα. Δουλεύει πάρα πολύ κόσμος από την περιφέρεια και την πολιτική προστασία,
0: ναι,
1: να αποκαταστήσουν το νερό, τους δρόμους και όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο όμως.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να περιγράψουμε μια εικόνα τώρα στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Μυλοπόταμο, εκεί και στα Ζωνιανά, δεν μπορείς να πας. Δηλαδή, πες ότι θες να πας. Να δεις τι γίνεται. Δεν μπορείς να πας. Δεν υπάρχει δρόμος.
0: Mm. Διαβάζω αυτό που έλεγα πριν. Στην Αγία Φωτιά, 4 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν με σκάφος του λιμενικού.
1: Ναι.
0: Γιατί πλημμυρισμένοι δρόμοι δεν επέτρεπαν την πρόσβαση από ξηρά.
1: Ναι. Είναι απίστευτο αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Με τους εργαζόμενους στο φαράγγι της Αμαριάς, τι έχει γίνει? Ήταν 8 άνθρωποι, λέει, αποκλεισμένοι για μέρες εκεί.
1: Ναι, ήταν αποκλεισμένοι. Έχουμε το και βίντεο που κυκλοφορεί, καθώς τα νερά ήταν ορμητικά. Βέβαια είναι όλοι καλά στην υγεία τους, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί υπάρχει ουσιαστικά και μελέτη αν συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο για αυτούς τους εργαζόμενους, και υπάρχει και το καταφύγιο τους, υπάρχουν και τα τρόφιμά τους και τα πάντα. Δηλαδή δεν κινδυνέψανε κάποια στιγμή.
0: Mm-hmm. Αλλά είναι ακόμα εκεί, δεν έχουν βγει έτσι ακόμα.
1: Μέχρι να φύγουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, mm-hmm, που είπαν ότι σήμερα, αν και να σας πω την αλήθεια, εγώ που κοιτάζω έξω το καιρό, γιατί εγώ είμαι μέσα, θα αργήσει λίγο, γιατί δεν είναι καλό.
0: Έτσι κι αλλιώς είπανε σταδιακά θα εξασθενήσουν, και μάλλον από το απόγευμα, από ό,τι κατάλαβα τους μετεωρολόγους, δηλαδή, ναι, όχι νωρίς το πρωί, όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει πάντως εκεί που είστε, Δημήτρη.
1: Δεν είναι ο καιρός ακόμα να σου πει ότι okay, φτωχελευθερία, ναι, δεν υπάρχει πια.
0: Στα Χανιά, ακόμα, στο λιμάνι.
1: Εντάξει, μας έκανε κάποιες ζημιές, κυρίως στο Πλακόστρωτο. Τίποτα όμως το φοβερό, έτσι, και mm-hmm, να πούμε ότι ήταν άξιο λόγου. Οπότε, εντάξει, τα φτιάχνουν. Αυτά είναι τα εύκολα. Αυτά είναι τα εύκολα, τους λέω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Ευχόμαστε τουλάχιστον τώρα που θα φύγει να προσπαθήσουμε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα
0: και εμείς.
1: Που δεν έχουμε τώρα. Από την Τρίτη, σκεφτείτε ότι είμαστε τώρα έκτη μέρα σε κατάσταση συναγερμού. Ναι. Δεν κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ακριβώς. Δημήτρη Σκουλούδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε, όπως λες και εσύ, οι επόμενες συνδέσεις μας να μην είναι για κάτι τέτοιο.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Ο συνάδελφος δημοσιογράφος του Αντένα Δυτικής Κρήτης, ο Δημήτρης Σκουλούδης, μας έδωσε την εικόνα από όσα συμβαίνουν στην Κρήτη ως αυτή την ώρα. Δεν έχει κοπάσει, λέει, ακόμα η κακοκαιρία. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι αυτό θα συμβεί σταδιακά, θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα δηλαδή από το απόγευμα και μετά.

θα σας βάλω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η επιχείρησή σου έχει ήδη ξεκινήσει και αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το Business Seeds, καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, φορείς, επενδυτές και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Δήλωσε συμμετοχή στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr / competition και δώσε στην επιχείρησή σου την ευκαιρία να εξελιχθεί.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Κούν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα πια. Αλλά ζούμε 5 χρόνια με τις τιμές να ανεβαίνουν διαρκώς και τώρα τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν ξεφύγει, τουλάχιστον στα καύσιμα. Αμόλυβδη και ντίζελ είναι πάνω από το 1,20 και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια διέξοδος από όλη αυτή την ιστορία. Εδώ λοιπόν καλημερίζουμε τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου.
9: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε εσάς και στους ακροατές.
8: Επίσης, λέμε ότι δεν φαίνεται διέξοδος όλη αυτή την ιστορία, με τις τιμές των καυσίμων ας πούμε.
9: Πράγματι, και αυτά που βλέπουμε και ίσως οι προβλέψεις οι οποίες γίνονται καμιά φορά με μια μείωση πέφτουν στο κενό. Mm. Δηλαδή βλέπουμε αυτή την περίοδο τώρα, έτσι, να, αν θέλετε, με όλες αυτές τις εξαγγελίες που υπάρχουν εκεί, να παραμένει σταθερά η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, αλλά να προβλέπουμε ότι θα μειωθεί το πετρέλαιο την εβδομάδα που μας έρχεται και να αυξάνεται η βενζίνη. Είναι δύο αντίθετες καταστάσεις σε σχέση και βέβαια και σε σχέση με τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει και δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Σημασία έχει όμως ότι ό,τι και να σκεφτούμε, ό,τι και να προβλέψουμε, την τελική ανάλυση είναι πιο ακριβό το προϊόν. Mm. Αυτό που υποχώρησε αυτή την περίοδο ήταν μόνο το πετρέλαιο με τα 5 λεπτά που έδωσε επιπρόσθετα η κυβέρνηση πάνω στα 15 λεπτά που είχαν δοθεί το προηγούμενο διάστημα.
8: Το οποίο πόσο πωλείται τώρα δηλαδή το λίτρο?
9: Κοιτάξτε, μια μέση τιμή ήταν στο 2 ευρώ και 21 λεπτά τη εβδομάδα που μας πέρασε το πετρέλαιο κίνησης και με τη μείωση αυτή η μέση τιμή έφτασε στο 2 ευρώ και 16 λεπτά. Αν θέλετε και με κάποιες υποχωρήσεις σήμερα, να είναι στο 2.15-2.14 να βγάλει μια μέση τιμή τη βδομάδα που μας έρχεται. Αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να περιμένουμε από αύριο που θα ξαναξεκινήσουν οι αγορές και θα δούμε πού θα είναι το βαρέλι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ενώ είχε υποχωρήσει και είχε φτερεθεί και κάτω από τα 100 δολάρια, σε κάποιο σημείο ότι πριν από μια εβδομάδα περίπου ήταν στα 92 και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 102,5. Δεν ξέρουμε λοιπόν αύριο τι πρόκειται να γίνει και πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η
8: κατάσταση. Καλά, και όταν έπεσε στα 92 εδώ δεν είδαμε μείωση βέβαια.
9: Όχι βέβαια. Τελικά με την κατάσταση του πολέμου, έτσι. Κοιτάξτε με, στο παρελθόν μπορούσαμε να πούμε ανέβηκε η διεθνή τιμή του αργού, θα έχουμε αυξήσεις και είχαμε αυξήσεις, είχαμε ισόποσα και στις βενζίνες και στο πετρέλαιο.
8: Ναι.
9: Ή έπεφτε και πάλι ισόποσα είχαμε και στις βενζίνες και στο πετρέλαιο. Τώρα με τον πόλεμο δεν έχει καμία σχέση το αργό με το δηλισμένο προϊόν. Και σας φέρνω αυτό το παράδειγμα. Η προβλέψη για την επόμενη εβδομάδα είναι να μειώνεται το πετρέλαιο και να φτιάνει τη βενζίνη. Άρα πώς εξηγείται αυτό?
8: Αυτή είναι η πρόβλεψη, λέτε, έτσι, να μειώνεται το πετρέλαιο και να αυξάνεται.
9: Ναι, μπορεί και να μην συμβεί. Μπορεί και να μην συμβεί. Αλλά με τα δεδομένα της εβδομάδας της περασμένης και έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση και στις διεθνείς και τα λοιπά, προβλέπουμε αυτό. Αν δεν μας βγαίνει, τουλάχιστον στο 95%.
8: Η βενζίνη, η οποία είναι ήδη πάνω από 2,20.
9: Βέβαια.
8: Και μιλάμε για την Αττική. Δεν έχω πιάσει περιφέρεια για να...
9: Κοιτάξτε, μια μέση τιμή στην Αττική βρίσκεται στο 2,19. Τη βλέπουμε και 2,22, τη βλέπουμε και 2,17.
8: Ναι.
9: Μια μέση λοιπόν τιμή είναι στο 2,19. Σημασία έχει. Μιλάμε για Αττική. Γιατί αν μιλήσουμε για νησιωτική Ελλάδα...
8: Ναι, είναι.
9: Για να, αν μιλήσουμε για περιφέρεια... απομακρυσμένες περιοχές με χιλιομετρικές αποστάσεις, έτσι έχουμε θέμα και εκεί είμαστε στο 2.35, ίσως και 2.40, η νησιωτική Ελλάδα έχει ξεπεράσει και το 2.50.
8: Κύριε Ιασονατόγλου, παρόλα αυτά δεν έχουμε ακούσει ούτε ένα μέτρο από την κυβέρνηση για τη βενζίνη, για την τιμή της βενζίνης δηλαδή. Όλα τα μέτρα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανση που περιμένουμε και όλα στην εξειδίκευσή του στις 14 του μήνα, το πετρέλαιο κίνησης.
9: Το πετρέλαιο κίνηση στα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, δηλαδή το πεντάλεπτο, δεν ήρθε να βοηθήσει ή αν θέλετε να μειώσει αυτή την πληθωριστική τάση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,1 σε σχέση με, με τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή είχαμε 3,8 με 5,1, 13 μονάδες επάνω. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη αύξηση. Αυτό δεν ήρθε λοιπόν να μειώσει. Αυτό ήρθε, αν θέλετε, να συγκρατήσει τις μεταφορές και λιγότερο τα παραγόμενα προϊόντα, γιατί είναι πολύ μικρή αυτή η μείωση για τα παραγόμενα προϊόντα. Αυτό ήρθε μόνο και μόνο για τις μεταφορές, γιατί από τις, μα δεν είναι μόνο τα μεταφερόμενα, δεν είναι μόνο τα φορτηγά που μεταφέρουν τα αγαθά, είναι οι συγκοινωνίες, τα ταξί, είναι όλες αυτές οι μεταφορές, και αυτό ήρθε να συγκρατήσει κατά τι το αίτημα της αύξησης των μίστρων και γενικότερα της αύξησης τιμής των μεταφορών.
8: Έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά, να ρωτήσω το εξής. Εσείς βλέπετε ότι έχει μειωθεί λίγο η κατανάλωση της βενζίνης?
9: Δηλαδή,
8: έχει μειωθεί. Σε τι ποσοστό? Έχετε εικόνα σε τι ποσοστό?
9: Πού μπορούμε να το τσεκάρουμε αυτό? Μπορούμε να το τσεκάρουμε στην καθημερινή? Όχι. Η καθημερινή μας μέρα είναι αυτή που κινούνται όλοι να πάνε στη δουλειά του. Την Κυριακή όμως, όπως είναι σήμερα ή εχθές, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, είναι πολύ μειωμένη. Μα κοιτάξτε, ήδη το κράτος λέει, το οικονομικό επιτελείο λέει, εισπράττω λιγότερα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί το λέει? Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου. Άρα λοιπόν, ομολογεί και η ίδια η κυβέρνηση ότι υπάρχουν λιγότερες πωλήσεις σε λίτρα. Δηλαδή λιγότεροι όγκοι πωλήσεων.
8: Ναι.
9: Άσχετα εάν ο τζίρος είναι μεγαλύτερος γιατί είναι ακριβό το προϊόν, γιατί έχει αυξηθεί κατά 50% και ο τζίρος αυτός δικαιολογημένα είναι κατά 50% αυξημένος και το ΦΠΑ είναι μεγαλύτερο και εισπράττει από το ΦΠΑ.
8: Ναι.
9: Και έρχεται και τα δίνει τα χρήματα όπως τα δίνει, τέλος πάντων. Αλλά σημασία έχει ότι η κατανάλωση έχει μειωθεί.
8: Η κατανάλωση έχει μειωθεί. Ερώτηση τώρα. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει μείωση της κατανάλωσης και στο πετρέλαιο θέρμανσης και εσείς, ας πούμε, οι πρατηριούχοι, θα προμηθευτείτε τις ίδιες ποσότητες με τα προηγούμενα χρόνια, άραγε?
9: Ήδη υπάρχει καταρχήν. Οι πρατηριούχοι εφοδιάζονται σε καθημερινή βάση ή το πολύ μέρα παραμένει. Που σημαίνει ότι...
8: Για το πετρέλαιο θέρμανσης.
9: Για το πετρέλαιο θέρμανσης εννοώ. Εφοδιάζονται βάσει των παραγγελιών που έχουν. Έτσι. πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα, τώρα, εάν θα έχουμε την κατανάλωση αυτή, θα σας πω δεν θα την έχουμε.
8: Ναι.
9: Γιατί το περασμένο, όταν έκλεισε η περίοδος της χρονιάς 25-26, τον Απρίλιο μήνα, οι δεξαμενές όλων των καταναλωτών μείναν άδειες.
8: Ναι.
9: Και μείναν άδειες γιατί είχε η τιμή έκλειση στο 1,75 με 1,80.
8: Mm-hmm.
9: Εάν λοιπόν βρεθεί στα ίδια επίπεδα, σας πληροφορώ ότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ.
8: Και ως τιμή εκκίνησης κιόλας αυτή τη
9: και
8: φορά.
9: Και το δύσκολο, σωστά. Και το δύσκολο, ξέρετε ποιο είναι, είναι ότι οι παραγγελίες είναι πάρα πολύ μικρές. Οι οποίες, οι τόσο μικρές παραγγελίες, δεν υπάρχει η δυνατότητα από τους στρατηριούχους και από τη διανομή να κάνουν διανομή με αυτοκίνητο φορτηγό βιτιοφόρο, γιατί είναι πολύ χαμηλή, εκτός του γεγονότος ότι είναι πολύ μικρή η ποσότητα,
8: mm-hmm.
9: είναι και το κέρδος του πρατηριούχου που θα το κάνει ή του διανομέα του πετρελαίου θέρμασης πάρα πολύ μικρό, μεγαλύτερο από τα έξοδα να το πάει κάπου.
8: Μάλιστα.
9: Άρα λοιπόν εκεί πάμε στη διαδικασία των δοχείων.
8: Mm-hmm.
9: Παίρνεις 5 δοχεία, είναι 100 λίτρα, τα ρίχνεις στη δεξαμενή σου με τα αυτοκινητάκια σου και κάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή γυρίζουμε πίσω πάρα πολλά χρόνια που θυμάμαι, αν θέλετε, τα παιδικά μου χρόνια που τότε εκείνη την εποχή ήταν έτσι με μπετόνια.
8: Έτσι. Είναι πάρα πολύ. Είναι μάλλον ασφυξία όλο αυτό το πράγμα που ζούμε, είναι η αλήθεια.
9: Και άγχος.
8: Ναι, και άγχος φοβερό, φοβερό.
9: Και άγχος και αβεβαιότητα.
8: Βέβαια.
9: Και ασφυξία. Αυτή η ασφυξία φέρνει την αβεβαιότητα. Δεν μπορεί κάποιος να προγραμματίσει τη ζωή του, δεν μπορεί να προγραμματίσει τίποτα.
8: Mm-hmm. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σματόγλου.
9: Καλή και καλή σε όλους.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Να καλημερίσω τον Ιωάννη και πολύ σωστή η παρατήρησή σου, Ιωάννη. Η τιμή της βενζίνης δεν είναι πάνω από 1,20 που είπα εγώ στην αρχή. Μπερδεύτηκα. Γλώτα λανθάνουσα. Είναι πάνω από 2,20. Αν ήταν πάνω από 1,20 θα κάναμε πάρτι τουλάχιστον. Να παίρναμε τα αυτοκίνητα και θα κόβαμε βόλτες γύρω-γύρω.

για την υπόθεση της επίθεσης του πρώην συντρόφου μιας γυναίκας στο σπίτι που εκείνη διέμενε με τον νυν σύντροφό της και με τα παιδιά, με δύο μικρά παιδάκια. Θυμάστε που μπήκε με βαριοπούλα μέσα στο Λαύριο, έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε και στους δύο και τους τραυμάτισε πάρα πολύ σοβαρά, κυρίως το σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ακόμα με μαχαίρι. Πολλαπλές μαχαιριές δέχτηκε ο άνθρωπος και την ίδια τη γυναίκα που κατάφερε στο τέλος να ξεφύγει, αφού τη μαχαίρωσε βέβαια. Νοσηλεύονται λοιπόν και οι δύο. Πιο σοβαρή είναι η κατάσταση του 33χρονου. Ο δράστης έχει συλληφθεί και του έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Κάθε φορά που έχουμε έμφυλη βία, γυναικοκτονίες, απόπειρες γυναικοκτονίας. Εδώ έχουμε απόπειρα διπλής ανθρωποκτονίας, γιατί τραυμάτισε πάρα πολύ άσχημα και το σύντροφό της, αλλά ο στόχος ήταν η γυναίκα, έτσι κι αλλιώς. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε συλληφθεί, είχε αφαιθεί ελεύθερος, ήταν γνωστή η στάση του, ήταν γνωστό αυτό που έκανε, ήταν γνωστό ότι η γυναίκα κινδύνευε, τον είχε καταγγείλει, είχε κερδίσει ασφαλιστικά μέτρα. Τελικά ποιος μπορεί να σε προστατεύσει πραγματικά? Η υπόθεση που μας μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί είναι λίγο διαφορετικά αυτό που συνέβη. Υπάρχει αυτή η καταγγελία φοιτήτριας του Κορνέλ ότι υπέστη ομαδικό βιασμό από μία από τις φοιτητικές αδερφότητες εκεί. Η γυναίκα έχει βγει με το ψευδώνυμο Jane Doe για να προστατεύσει τον εαυτό της και υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης. Έχει πάρει πάρα πολύ δημοσιότητα όλη αυτή η υπόθεση και υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης σε αυτή τη φοιτήτρια από γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες που βγαίνουν και μιλάνε είτε στα social media είτε όπου αλλού μπορούν με το, υιοθετώντας το hashtag I am Jane Doe. Δηλαδή χρησιμοποιούν το ψευδώνυμο που η ίδια έχει χρησιμοποιήσει, λέγοντας ότι εγώ είμαι και εγώ αυτή, είμαι και εγώ η ίδια, είμαι και εγώ εν δυνάμει θύμα. Η φοιτήτρια λοιπόν κατηγορεί μέλη αδερφότητας για τον ομαδικό βιασμό της στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ το 2024. Έχει καταθέσει αγωγή εναντίον 7 μελών της αδερφότητας και του Πανεπιστημίου της Ivy League στην Ήθακα της Νέας Υόρκης. Και έχει δημιουργήσει το ψευδώνυμο Jane Doe η ίδια για να καταγγείλει όσα συνέβησαν, δημιουργώντας έτσι ένα προστατευτικό κλειό για να μπορέσει να το καταγγείλει και να μην κινδυνεύσει άλλο, να μην κινδυνεύσει να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της. Και παρότι ο νόμος την προστατεύει, δηλαδή επιτρέπεται η χρήση ψευδονύμου σε αυτές τις αγωγές για σεξουαλική επίθεση, η κοπέλα λέει ότι δέχεται απειλές από χρήστες του διαδικτύου που αμφισβητούν την καταγγελία της και λένε ότι θα ανακαλύψουν το όνομά της και θα το δημοσιοποιήσουν.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Βρία διακόπτεται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης ως τη μία το μεσημέρι λόγω του Ραν Γκρις Πειραιός. Έρχονται αυξήσεις αποδοχών για 150.000 ένστολους, όπως γράφει στο πρωτοσέλιδο της η Κυριακάτικη Απογευματινή. Θα χορηγηθούν αναδρομικά μεταξύ 6 και 9.000 ευρώ ανάλογα με το βαθμό του δικαιούχου, ενώ μεταξύ άλλων θα εφαρμοστούν νέοι συντελεστές επέκτασης απολαβών. Ένας 26χρονος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δράστες πυροβόλησαν το θύμα ενώ βρισκόταν σε αυτοκίνητο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 4 κάλικες. Οι έρευνες αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεγάλες καταστροφές αφήνει πίσω της κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη. Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, υποδομές καταστράφηκαν, ενώ οι κατολιστήσεις έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο δικό δίκτυο. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα λιβάδια του Δήμου Μηλοποτάμου. Η υποχώρηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα, στα οποία κατά τόπους βρέχει με ραγδαιότητα. Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη σε ένα 24ωρο. Ένας άνδρας 32 τον έχασε τη ζωή του το βράδυ στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, όταν από κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του γιο ταχύ, το οποίο ξετράπη τη πορεία του νωρίτερα. 16χρονος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα στη Χερσόνησο, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε έπατησε πάνω σε κολόνα. Στα αθλητικά, με τη Γερμανία συγκρούεται στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα η Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου με 7 βαθμούς.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Το χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Ακούτε Ionion FM.

Αυτή η μοναδική φωνή είναι η φωνή της Mercedes Sosa, της πολύ γνωστής, μοναδικής ερμηνεύτριας από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra, η Νέγρα. Το τραγούδι είναι από τα πιο γνωστά, είναι από τα πιο πολύ διασκευασμένα, το Gracias a la Vida. Η Mercedes Sosa λοιπόν έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα το 2009, αφήνοντας πίσω τις μοναδικές ερμηνείες.

0: Γράσια Σαλαβίδα, ένα ευχαριστώ στη ζωή, τα ακούμε εδώ με τη Mercedes Sosa. Ευχαριστώ στη ζωή, ξέρουν πολύ καλά και πολύ περισσότερο να πούν και να εκτιμούν τη ζωή οι άνθρωποι που έχουν περάσει μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, που έχουν δώσει πολύ σκληρές μάχες. Μια τέτοια μάχη είναι η μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μήνας πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Και αυτή την ώρα, από τις 8.30 το πρωί, διεξάγεται στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στο κέντρο του Πειραιά το Greece Race for the Cure 2026. Είναι αγώνας δρόμου, είναι ένας μεγάλος περίπατος επίσης. Είναι μια διοργάνωση που γίνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα με στόχο την ενημέρωση του κοινού, την ενδυνάμωση των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού, αλλά και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που στηρίζουν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Πολύ ξεχωριστό συμβολισμό έχει συμμετοχή των ανθρώπων που έχουν βιώσει τον καρκίνο του μαστού, των survivors. Αν έχεις βιώσει καρκίνο του μαστού, αυτός ο αγώνας είναι δικός σου. Αυτό είναι το μήνυμα προς τις survivors, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της διοργάνωσης. Και με μια τέτοια πολύ σπουδαία γυναίκα θα μιλήσουμε τώρα. Είναι η κυρία Γεωργία Σαρή. Είναι survivor του καρκίνου του μαστού. Είναι μέλος στο Άλμα Ζωής που διοργανώνει και όλη αυτή την εκδήλωση σήμερα. Καλημέρα, κυρία Σαρή.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και στους ακροατές σας.
0: Σας βρίσκουμε πού?
1: Στο πεδίο του Άρεως, στην καρδιά της διοργάνωσης, το Greece Race for the Cure για άλλη μια φορά είναι εδώ. Mm-hmm. Είπατε πριν ότι η διοργάνωση είναι για ενδυνάμωση των survivors. Σας πληροφορώ ότι κυρίως παίρνουν δύναμη τα άσπρα μπλουζάκια, γιατί εμείς φοράμε φούξια μπλουζάκια, mm-hmm. οι survivors, mm-hmm. και οι άνθρωποι που μας στηρίζουν, οι οικογένειές μας ή οι άγνωστοι που έχουν έρθει να συνδράμουν στον αγώνα φοράνε λευκά. Mm-hmm. Πολλές φορές μας λένε ότι εκείνοι παίρνουν περισσότερη δύναμη από ότι εμάς.
0: Έτσι είναι, γιατί πολλές φορές πιο αποπροσανατολισμένοι και χαμένοι είναι οι άνθρωποι γύρω από τη γυναίκα που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Γιατί
1: ακριβώς,
0: δεν ξέρουν, έχουν υποστεί και εκείνοι ένα σοκ, δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Επίσης, όταν περάσεις κάτι τόσο σοβαρό, αντιλαμβάνεσαι τα σπουδαία, βάζεις άλλες προτεραιότητες στη ζωή σου, mm-hmm. και καλό είναι να το κάνουμε όλοι χωρίς να αντιμετωπίσουμε κάτι τόσο σοβαρό.
0: Να δώσουμε πρώτα απ' όλα ένα μήνυμα ότι είναι μία μάχη που μπορεί να κερδιθεί, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Να ξέρετε ότι ο καρκίνος είναι κατά 80% ιάσιμος πια, mm-hmm. και ακόμα και αυτοί που αντιμετωπίζουν μεταστατικό καρκίνο πλέον αντιμετωπίζεται ως χρόνια πάθηση. Δεν είναι κάτι που σε κυνηγάει στο θάνατο. Οπότε αξίζει να παλεύουμε με τα όπλα μας. Και ένα όπλο είναι το άλμα, γιατί η ψυχολογική ενδυνάμωση και υποστήριξη είναι το καλύτερο φάρμακο για μένα στην αντιμετώπιση της νόσου.
0: Πώς μπορεί κάποιος, κυρία Σαρή, να έρθει σε επαφή με το άλμα ζωής? Δηλαδή, μια γυναίκα που αντιμετωπίζει
1: Βεβαίως.
0: Αυτό το πρόβλημα τώρα και είναι σε σοκ, ας πούμε. Ή οι δικοί της άνθρωποι που θέλουν να τη βοηθήσουν.
1: Θα κάνει ένα απλό τηλέφωνο στο σύλλογο που το βρίσκει στο διαδίκτυο, mm-hmm. και οι ειδικοί, οι επαγγελματίες θα την κατευθύνουν είτε με ψυχολογική υποστήριξη, είτε με ένταξη σε ομάδα, είτε με εθελοντές που θα τη βοηθήσουν. Τα πάντα, με διατροφικές συμβουλές, με ψυχολογική υποστήριξη, ακόμα και παροχή γευμάτων σε άτομα που δυσκολεύονται να βγάλουν τις χημειοθεραπείες. Πάρα πολύ. Έχει μεγάλο εύρος το άλμα, mm-hmm. και αξίζει να απευθυνθεί κάποιος για βοήθεια.
0: Στο άλμα ζωής, λοιπόν, έτσι.
1: Στο άλμα ζωής, φυσικά.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο, αυτή την ώρα έχει τελειώσει ο αγώνας δρόμου ή είναι σε εξέλιξη?
1: Έχει τελειώσει ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων και ετοιμαζόμαστε να πάμε στην εκκίνηση για τα 2 χιλιόμετρα. Επίσης περπατάμε.
0: Τα οποία θα περάσουν πάλι από τους ίδιους δρόμους, δηλαδή θα είναι...
1: Ναι, λίγο μικρότερο, γιατί είναι 2 χιλιόμετρο. Mm-hmm. Αλλά προλαβαίνει 10.30 η εκκίνηση, όποιος είναι κοντά να έρθει να γίνει μέρος μιας μεγάλης παρέας.
0: Και πάλι η διαδρομή θα κινηθεί μέσω πατησίων, ακαδημίας και τα λοιπά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Mm-hmm. Και αντίστοιχη εκδήλωση έχουμε και στον Πειραιά σήμερα.
1: Ναι, ωραία. Και εγώ είμαι Πειραιώτισσα, να ξέρεις. Αλλά είμαι εδώ πάνω τώρα, στην Αθήνα.
0: Κυρία Σαρή, έχοντας περάσει όλη αυτή την ιστορία, που πολλές φορές γίνεται πιο δύσκολη, γιατί η γυναίκα αντιμετωπίζει τον ακροτηριασμό του στήθους, που το στήθος είναι συνυφασμένο με τη γυναίκα.
1: Ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι μεγάλο.
0: Έτσι. Συν ό,τι μπορεί να αντιμετωπίσει από χημειοθεραπείες, άλλες θεραπείες κτλ. Ποιο νομίζετε ότι είναι το πιο δύσκολο, έτσι, στάδιο?
1: Το μεγαλύτερο, το πιο δύσκολο στάδιο που βίωσα εγώ τουλάχιστον ήταν το στάδιο της διάγνωσης.
0: Ναι.
1: Όταν πρωτακούς αυτό που σε περιμένει, δεν είναι εύκολο. Μετά πρέπει να πάρεις κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις που δεν ξέρεις ποιες είναι οι σωστές. Νιώθεις χαμένος. Mm-hmm. Μετά σιγά σιγά μπαίνεις και αντιμετωπίζεις. Μας λένε πολλές φορές ότι είμαστε γενναίες, δυνατές ή οποιοδήποτε αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι. Είναι μονόδρομος. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Μπαίνεις και αγωνίζεσαι.
0: Μπαίνεις και αγωνίζεσαι, έτσι.
1: Μπαίνεις και αγωνίζεσαι. Και να ξέρετε ότι αυτό που λέτε για τον νεκροτηριασμό, ενώ κάποιοι λένε έχει σημασία να είσαι καλά, το ιατρικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, και δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσεις κοιτώντας τον καθρέφτη κάθε μέρα.
0: Βέβαια, είναι νομίζω...
1: Όχι, γιατί πολλοί που δεν ήταν έξω ας πούμε από αυτό λένε έλα αφού είναι η άσημος, αφού πήγες καλά, αφού τα αντιμετώπισες δεν πειράζει. Δύσκολο. Δύσκολη η καθημερινότητα.
0: Είναι δύσκολη, έχετε δίκιο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και η πρόληψη. Δηλαδή, ξέρουμε ότι
1: φυσικά
0: το στήθος στη γυναίκα είναι ένα από τα πολύ πολύ ευάλωτα σημεία του σώματος. Έχει αποδειχθεί από τον αριθμό των κρουσμάτων του καρκίνου του μαστού.
1: Uh-huh.
0: Άρα, η πρόληψη, οι μαστογραφίες, οι περιχογραφήματα κτλ.
1: Αυτός είναι ο στόχος του άλματος ζωής και της διοργάνωσης. Mm-hmm. Πρόληψη, λένε. Για να ξέρετε ότι αν δεν υπήρχε η πρόληψη, εγώ μπορεί να μην σας μιλούσα τώρα. Οπότε,
0: έτσι
1: μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό.
0: Έχετε δίκιο. Είναι πολλοί κόσμος σήμερα στο κέντρο της Αθήνας που συμμετέχει.
1: Πάρα πολλοί. Οι συμμετοχές είναι πάνω από 58.000. Κάθε χρόνο ξεπερνάμε τον αριθμό της προηγούμενης χρονιάς.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι συγκινητικό, γιατί όλα αυτά γυρνάνε προς τα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με χορηγίες, με δράσεις του συλλόγου, είναι κάτι το καταπληκτικό.
0: Σας
1: σύνδεση αυτή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σαρή, που μας
1: καλά,
0: μιλήσατε
1: σας
0: σήμερα.
1: Να
0: σας απελευθερώσω, γιατί συνεχίζετε εκεί.
1: Ναι, πάω συνεχίζετε. Να προλάβω.
0: Έτσι λοιπόν, ευχαριστώ πάρα
1: ευχαριστώ
0: πολύ. Η κυρία Γεωργία Σαρή είναι survivor του καρκίνου του μαστού, είναι μέλος στο Άλμα Ζωής. Συμμετέχει αυτή την ώρα μαζί με άλλες 58.000 ανθρώπους στον αγωναδρόμο που ολοκληρώθηκε και στον περίπατο που θα γίνει στο κέντρο της Αθήνας. Να σας δώσω και την χρηστική πληροφορία. Έχουμε λοιπόν διακοπές κυκλοφορία σταδιακά και θα κρατήσουν ως τη μία το μεσημέρι. Στην Αλεξάνδρα, στη Μαυροματαίων, στην Πατησίων, 3η Σεπτεμβρίου, Μάρνη Ακαδημίας και σε ολόκληρη την Πανεπιστημίου. Το επίκεντρο είναι το πεδίο του Άρεως, εκεί, από εκεί ξεκινάει, εκεί τερματίζει πάλι και ο περίπατος, όπως έγινε και με τον αγώνα δρόμου. Έχουμε και στον Πειραιά Greece Race for the Cure και εκεί έχουμε ρυθμίσεις Γρηγορίου Λαμπράκη, Ακτή Μουτσοπούλου, Λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου, Ευαγγελιστρίας Πύλης, Λεωφόρο Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, Βασιλέως Παύλου, Κουντουριώτου και Μουτσοπούλου. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.
4: Να μπορούν.

0: είπες είναι. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια, συγκυρία ιδιαίτερη. Mm-hmm. Αφενός σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Αφετέρου είναι σε μια φάση που ετοιμάζεται πλήρως για την προεκλογική περίοδο. Και όπως είπες και εσύ, το βλέμμα λίγο είναι στραμμένο προς την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με τις αποφάσεις του, αν θα κάνει το κόμμα, πότε θα προχωρήσει, πότε θα το ανακοινώσει κτλ. Ναι. Να σου πω πάνω σε αυτό πριν πάμε στο πώς θα γιορτάσει τα γενέθλιά της Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και αν πάμε σε αυτό, ένα σχόλιο είναι ότι σχετικά με την συζήτηση που υπήρχε αν έχει πάρει τις αποφάσεις του πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κτλ. Πλέον στην Νέα Δημοκρατία πιστεύουν ότι η απόφαση είναι οριστικοποιημένη, είναι ηλυμένη. Ναι. Και μία φράση που είπε ο πρώην Υπουργός Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος τρέχει και σε όλο αυτό το υποσχεδιασμό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, που δίνει ένα στίγμα, είναι ότι το κόμμα έχει ιδρυθεί, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Α.
0: Οπότε θα έχουμε εξελίξει αυτό το πεδίο το επόμενο διάστημα.
1: Και μάλλον το επόμενο σύντομο διάστημα, γιατί ένα θέμα είναι και το χρόνος ανακοίνωσης του κόμματος.
0: Ο χρόνος ανακοίνωσης είναι αυτό που εκκρεμεί στην ουσία. Βέβαια, πληροφορίες αρκετές θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να το ανακοινώνει το παραπέντε, δηλαδή ακόμη και την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών. Υπάρχουν, να σου πω, βέβαια και πληροφορίες που λένε θα μπορούσε να είναι το Νοέμβριο σε ένας μήνας. Mm-hmm. Βέβαια θα έχεις δει ότι κάθε μήνα υπάρχει αυτό το, υπάρχει μια τέτοια πληροφορία, Οκτώβριος, Νοέμβριος κτλ. Άνθρωποι που συνομιλούν με τον Αντώνη Σαμαρά λένε ότι δεν συντρέχει από την πλευρά του κανένας λόγος βιαστήνη. Mm-hmm. Οπότε όταν πλησιάζουν οι εκλογές μπορεί να προχωρήσει στις ανακοινώσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν σας αφήνουν να βαρεθείτε στο ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας καθόλου τον τελευταίο καιρό.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου βαρετό αυτό το ρεπορτάζ. Γενικά το πολιτικό ρεπορτάζ, γιατί σε όλα τα κόμματα ζούμε περίεργες, διαφορετικές και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Και στη Βουλή τα παιδιά, οι συνάδελφοι έχουν πολύ ενδιαφέρον και οι υπόλοιποι στο πολιτικό ρεπορτάζ. Τώρα, αύριο θα είναι μια διαφορετική εκδήλωση στη Νέα Δημοκρατία. Θα γίνει στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στις 6 το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες στο πώς θα γίνει η γιορτή. Δηλαδή, συνήθως τι γινόταν, μαζεύονταν οι άνθρωποι, τα στελέχη, οι βουλευτές κτλ. Του κόμματος, γινόταν μια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έβλεπαν οι παλιοί τους καινούριους κτλ. Φέτος θα γίνει αυτό βεβαίως, mm-hmm. θα υπάρχει ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά θα υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα υπάρχουν οθόνες με εκθέσεις φωτογραφίας από τα χρόνια της ΔΑΠ και της ΟΝΕΔ μέχρι σήμερα. Ναι. Θα υπάρχει ένα quiz. Όλα αυτά θα είναι διαδικτυακά, ψηφιακά εννοώ. Θα υπάρχει ένα quiz που θα μπορούν να απαντούν οι συμμετέχοντες με πολλαπλής απαντήσεις, ερωτήσεις για τις σημαντικές στιγμές της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Σαν τηλεπαιχνίδι για να το καταλάβουμε, ένα quiz.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχει ένας τείχος που θα μπορεί κάποιος να γράφει τι σημαίνει η Νέα Δημοκρατία για μένα, να αφήνει το μήνυμά του. Μια οθόνη, συγγνώμη, έχει τείχος. Mm-hmm. Και ένα που περιμένουμε να το δούμε και έχει εξάψει την περιέργεια στα στελέχη από ό,τι βλέπω και από τα social media, είναι ένα photo booth που θα υπάρχει, που θα μπορούν να φωτογραφίζονται και να μεταφέρονται σε ένα σκηνικό προεκλογική συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι πάντως, θέλω να πω, θα είναι μια διαφορετική φρέσκια εκδήλωση, mm-hmm. με αξιοποιημένα όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον για τους συμμετέχοντες. Τώρα στο πολιτικό κομμάτι το ενδιαφέρον στρέφεται στο ποιοι θα δώσουν το παρόν και τα λοιπά.
1: Και στο ποιοι δεν θα το δώσουν κυρίως.
0: Ακριβώς. Όπως και θα είναι αρκετά χρόνια που ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής δεν έχει δώσει το παρόν στις δηλώσεις αυτές για τον εορτασμό της επετείου της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Νομίζω τουλάχιστον 3. Ούτε στη Ριγίλη στα 50 χρόνια ήταν, που ήταν ένα σημαντικό ραντεβού.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί ούτως ή άλλως, οπότε δεν νομίζω να περίμενε κανείς να δώσει το παρόν. Τώρα ο Βαγγέλης Μαμαράκης, επίσης πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρίσκεται στο Στρασβούργο που έχει ολομέλεια το Ευρωκοινοβούλιο, οπότε δεν θα μπορέσει να παραστεί επίσης.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κλίμα.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το κλίμα. Θα δούμε πώς θα πάει λοιπόν και το αυριανό. Βλέπω εδώ υπάρχει και το μήνυμα η καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρεται στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Να δούμε αν έχει και για τα...
0: Που ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής δεν έχει δώσει το παρόν στις δηλώσεις αυτές για τον εορτασμό της επετείου της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Νομίζω τουλάχιστον τρία. Ούτε στη Ριγίλισσα τα 50 χρόνια ήταν, που ήταν ένα σημαντικό ραντεβού.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί ούτως ή άλλως, οπότε δεν νομίζω να περίμενε κανείς να δώσει το παρόν. Τώρα ο Βαγγέλης Μαμαράκης, επίσης πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρίσκεται στο Στρασβούργο που έχει ολομέλεια το Ευρωκοινοβούλιο, οπότε δεν θα μπορέσει να παραστεί επίσης.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κλίμα.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το κλίμα. Θα δούμε πώς θα πάει λοιπόν και το αυριανό. Βλέπω εδώ υπάρχει και το μήνυμα, η καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρεται στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Να δούμε αν έχει και για τα γενέθλια κάποιο μήνυμα. Θα το διαβάσουμε.

0: Μάλιστα. Αυτό είναι το κλίμα. Θα δούμε πώς θα πάει λοιπόν και το αυριανό. Βλέπω εδώ υπάρχει και το μήνυμα η καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Ο οποίος αναφέρεται στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Να δούμε αν έχει και για τα γενέθλια κάποιο μήνυμα. Θα το διαβάσω και θα τα δούμε στη συνέχεια. Παίνει Αβραμίδη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Διαβάζω λοιπόν από την ανασκόπηση του Πρωθυπουργού για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε περήφανοι, λέει, για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή μας που ξεκινούσε σαν σήμερα στις 4 Οκτωβρίου του 1974 με την ιδρυτική της διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου. Αναφέρεται και στα μέτρα για τα καύσιμα, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν τις 15 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Λέει ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ένα 15ήμερο ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Αναφέρεται και στην κακοκαιρία που έπληξε πολύ άσχημα την Κρήτη. Εγώ θα κρατήσω αυτό το παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου. Δεν ξέρω πότε πάλιωσαν και πότε έγιναν παραπλανητικές. Φράση η οποία μας μεταφέρει και στο γενικότερο πολιτικό τοπίο. Και εδώ καλωσορίζουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο και πολιτικό συντάκτη και εκείνο και αναλυτή, τον Τάσο Παπά. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή η φράση που είπες πριν είναι του Κωνσταντίνου Καραμαλή ή του κ.
0: Όχι, αυτή είναι σε εισαγωγικά, άρα υποθέτω
1: του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Νομίζω πως είναι του κ. Μητσοτάκη, δεν ξέρω.
1: Ναι, πάση περιπτώσει. Πότε αυτές οι ταμπέλες πότε παλιώσανε?
0: Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ.
1: Και αφορά
0: και αν είχαν παλιώσει από το 1974, τότε είναι πάρα πολύ παλιές τώρα. Τι να πω.
1: Αφορά, βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως συνεχιστής της ιδεολογικής και προγραμματικής πλατφόρμας της συντηρητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό είδαμε ότι επαναφέρει και το Μπυρσό.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Στη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί προσπαθεί να αποδείξει ότι αυτός είναι ο συνεχιστής και προσπαθεί έτσι να κερδίσει τους θυμωμένους, απογοητευμένους και απελπισμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που έχουν εγκατασταθεί στις περιοχές των αναποφάσεων και της αποχής. Και βέβαια προσπαθεί να απαντήσει και στα φίλια εντός εισαγωγικών πειρά που δέχεται και θα δεχτεί το επόμενο διάστημα με μεγάλη πυκνότητα από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι το κόμμα του κ. Σαμαρά, αλλά και τα άλλα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, που απειλούν να διεισδύσουν στο ακροατήριο, στο ευρύτερο ακροατήριο της συντηρητικής παράταξης. Και αυτό θέλει να το αποφύγει και το τάξη πάση θυσία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι εύκολο βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εξού και η παρουσία του σε Πιερία, άλλες περιοχές της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, είναι
1: εκεί
0: περιοχές
1: δεν πάει καλά,
0: όπου
1: δεν πάει
0: είναι χάνει από τα δεξιά, αυτό όπως είπες πριν.
1: Έχανε πριν από το κόμμα του κ. Βελόπουλου, τώρα θα χάνει και από το κόμμα του κ. Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Θα χάσει και το κόμμα του κ. Σαμαρά, από ό,τι φαίνεται. Έτσι δεν είναι. Γιατί ο κ. Σαμαράς λέει ότι εγώ πρώτα απ' όλα δεν είμαι αποστάτης και προδότης, γιατί δεν έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία, με διέγραψαν. Ο κ. Μητσοτάκης με διέγραψε.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Και λέει συνεχώς ότι εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Αυτός που ηγείται σήμερα του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία με την αρχηγία έχει υποστεί, με την αρχηγία του κ. Μητσοτάκη έχει υποστεί μετάλλαξη.
0: Αυτό είναι το εκδεξιόν επιχείρημα.
1: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει ο κ. Σαμαράς δεν επικεντρώνεται μόνο στο θέμα αυτό και στην εξωτερική πολιτική βέβαια και σε ζητήματα ηθικής τάξεως και στα ζητήματα του κράτους δικαίου, γιατί έχει ασκήσει σκληρή κριτική και για το σκανδάλι των υποκλοπών.
0: Ναι.
1: Θύμα του οποίου υπήρξε και αυτός, έτσι δεν είναι.
0: Ένα από τα θέματα που έχει ανεβάσει το θερμόμετρο έτσι κι αλλιώς είναι η ακρίβεια πάντως.
1: Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι εδώ και 4-5 χρόνια.
0: Ναι. Απλά επειδή έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση με την κούρσα ανόδου στις τιμές.
1: Και εμείς είμαστε η χώρα που δεν μπορεί να αντιφασέψει το κύμα της ακρίβειας σε σχέση με άλλες χώρες που το αντιμετωπίζουν με περισσότερη αποτελεσματικότητα συγκριτικά με εμάς. Έτσι δεν είναι.
0: Αυτό φάνηκε και από την εκτείναξη του πληθωρισμού εδώ τον Σεπτέμβριο στο
1: 5,1. Στο 5,1, ναι, βέβαια.
0: Ενώ πολύ περισσότερο από ό,τι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Και από ό,τι φαίνεται τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Γιατί το έχει επισημάνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος.
1: Ναι.
0: Εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Τα πράγματα, αν δεν αλλάξουν, δηλαδή στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι.
0: Που δεν φαίνεται να αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο στην Μέση Ανατολή.
1: Mm-hmm.
0: Και με τον Τραμπ επικεφαλής της υπερδύναμης δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος.
1: Ισχύει αυτό. Στην Θεσσαλονίκη. Το διήμερο που μας πέρασε, βρέθηκαν πάντως εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας, τάσου.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε και στο Λιτόχωρο.
1: Ναι,
0: να θυμίσουμε στους νεότερους, να πούμε στους νεότερους και να θυμίσουμε στους παλιότερους ότι από εκεί ξεκίνησε ο εμφύλιος.
1: Mm.
0: Από το Λιτόχωρο. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στο Άγιον Όρος. Δεν είναι η πρώτη φορά που πήγε.
1: Ναι.
0: Που πηγαίνει, έχει πάει και το 2014.
1: Ναι.
0: Και έγινε αποδέκτης κριτικών βιτριολικών, θα έλεγα.
1: Παρότι,
0: γιατί έχει δηλώσει άθεος.
1: Ναι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι πιστοί είναι υποχρεωμένοι να σέβονται τους άθεους, τους αγνωστικιστές
1: mm-hmm.
0: και τους αλλόθρησκους, όπως και οι αλλόθρησκοι και οι αγνωστικιστές και οι άθεοι είναι υποχρεωμένοι να σέβονται τους πιστούς. Δεν θα μπούμε σε μια λογική του χριστιανόμετρου.
1: Όχι, εννοείται.
0: Θρησκειόμετρου. Έχουμε αρκετά αριστερόμετρα. Μας φτάνουν αυτά.
1: Mm-hmm. Ναι, πάντως βρέθηκαν και οι τρεις κάποια στιγμή στην ίδια πόλη, στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι, ο καθένας για δικούς του λόγους.
1: Για δικούς του λόγους, βεβαίως. Έτσι είναι.
0: Γιατί κανένα από τα τρία κόμματα δεν πάει πολύ καλά στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει πολύ θυμός εκεί και στον αγροτικό κόσμο, αλλά και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους και στους μικρούς επιχειρηματίες. Και αυτοί δεν κατευθύνονται, δεν προσανατολίζονται προς ένα συγκεκριμένο κόμμα. Θέλουν να τιμωρήσουν, θέλουν να εκδικηθούν. Δεν θα μπουν στη λογική, λιγότερο θα μπουν στη λογική του μικρότερου κακού που κάποτε ήταν δεσπόζουσα αντίληψη. Στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας και προσπαθούν να τους πείσουν να σηκωθούν από τους καναπέδες και να πάνε να ψηφίσουν.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι εύκολη δουλειά. Δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Αν κρίνουμε από την εκτίμηση, από τη χαμηλή εκτίμηση που τρέφει ο κόσμος για το πολιτικό σύστημα και γενικότερα για τη δικαιοσύνη, μέσα ενημέρωσης και όλα αυτά. Το βλέπουμε από τις μετρήσεις άλλωστε.
1: Ναι, έτσι είναι. Αυτό που παρατηρεί κανείς πάντως το τελευταίο διάστημα είναι. Ότι υπάρχουν λίγο δύο μέτρα και δύο σταθμάκια σε σχέση με την αντιμετώπιση των διαφόρων δηλώσεων, άστοχων ή όχι, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ανάλογα με το πόσο πρωτοκλασσά τα είναι. Θέλω να πω. Βγήκε ο κύριος Φλωρίδης μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου για να πει ότι δικαιώνεται η φράση του περί μπαζώματος και μπάζων και ότι ήταν η φράση που αφορούσε τους πολιτικούς.
0: Ναι, αφορά τώρα και τους δικαστικούς.
1: Πρόσεξε, ναι.
0: Και αυτό πραγματικά
1: είναι το ερώτημα που έκανε χθες από εδώ ο κύριος Ματζουράνης, ότι είναι και το δικαστικό συμβούλιο για τα μπάζαρα και τώρα πραγματικά.
0: Προφανώς, αφού το δικαστικό συμβούλιο υιοθέτησε αυτή την ρητορική και με στοιχεία παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο, τον κύριο Αγοραστό και άλλους δύο ή άλλους τρεις, σημαίνει ότι είναι και αυτό, μπήκε και αυτό στη λογική. Στον πειρασμό, μάλλον, να υιοθετήσει τη λογική του, τη θεωρία του μπαζώματος.
1: Έτσι. Και βγήκε όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και παρήχε πλήρη κάλυψη στον κύριο Φλωρίδη. Δηλαδή, είπε ότι έχει δίκιο, ήθελε να πει ότι αυτό έδωσε τη δικιά του ερμηνεία και δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Φλωρίδη.
0: Αυτοί που κάνουν τέτοιου τύπου δηλώσεις ή που κάνουν γκάφες, εδώ δεν πρόκειται για γκάφα όμως, ό,τι αφορά τον κύριο Φλωρίδη,
1: mm-hmm.
0: έχουν ένα πλεονέκτημα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο και δύσκολο ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει διοικητικά μέτρα εναντίον τους. Εάν μάλιστα είναι και υπουργοί ακόμα καλύτερα για αυτούς, ακόμα χειρότερα για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε κρούσματα αλαζονίας και πολλές γκάφες το τελευταίο διάστημα.
1: Mm-hmm.
0: Μερικοί αναδιπλώνονται εκ των υστέρων, αφού έχουν προκαλέσει τη ζημιά που έχουν προκαλέσει, με εξαίρεση τον κύριο Συρίγο, που πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Δεν είπε δηλαδή την κλασική, δεν είχαμε την κλασική αντίδραση του τύπου δεν είναι αυτό που
1: δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα κάτι
0: ναι,
1: άλλο.
0: Δεν καταλάβατε
1: σωστό.
0: Καλά, αλλά είπαμε παραπλανητικές ήταν οι αναφορές των μέσων ενημέρωση. Είπε ότι έχω την επιστημονική ιδιότητα, έχω και την πολιτική ιδιότητα. Σύμφωνα με την επιστημονική μου ιδιότητα πιστεύω αυτό που είπα
1: mm-hmm.
0: και δεν το παίρνω πίσω.
1: Ναι.
0: Τώρα η πολιτική μου ιδιότητα με υποχρεώνει να κάνω άλλα πράγματα.
1: Έτσι
0: αλλά
1: είναι
0: προς τιμήν του που δεν
1: έκανε
0: πίσω.
1: Πρέπει να το πιστώσουμε, αλήθεια είναι.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, φαντάζομαι έχεις υπόψη σου, έχεις δει, έχεις ασχοληθεί, έχεις σχολιάσει έτσι κι αλλιώς και με την πένα σου τις δημοσκοπήσεις που είχαν δει την περίοδο μετά τη ΒΕΘ, το φως της δημοσιότητας. Έχουμε κάποιο σχόλιο από αυτού?
0: Δεν αμφισβητείται αυτό άλλωστε το λέγαμε και πριν δούμε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, δεν αμφισβητείται η πρωτεία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Mm-hmm.
0: Δεν απογειώνεται το ποσοστό της. Ο στόχος αυτοδυναμίας μοιάζει ανέφικτος, μοιάζει και είναι ανέφικτος με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Μοιάζει ανέφικτος και είναι με τα μέχρι τώρα δεδομένα ανέφικτος ο στόχος για πρωτιά του Πασόκ έστω με μία ψήφο διαφορά. Έτσι. Και η μάχη γίνεται κυρίως για τη δεύτερη θέση. Δεν θυμάμαι άλλη περίοδο προεκλογική στη φάση της μεταπολίτευσης να έχουμε μάχη για τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Να έχουμε προεξοφλήσει ποιος ήταν ο πρώτος. Εντάξει, δύο φορές είχαμε προεξοφλήσει ποιος ήταν ο πρώτος. Η μία το 1974 με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η άλλη το 1981 με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Mm-hmm.
0: Τα είχαμε προεξοφλήσει αυτές τις πρωτιές. Έτσι, αλλά μάχη για τη δεύτερη θέση σε τέτοιο επίπεδο και με διμέτωπους αγώνες δεν έχουμε ξαναζήσει.
1: Όχι, είναι αλήθεια.
0: Κυρίως ο διμέτωπος είναι από την πλευρά του Πασόκ. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Γιατί ξέρει πολύ καλά η ηγεσία του Πασόκ ότι εάν καταλάβει την τρίτη θέση θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο εσωτερικό του κίνηματος.
1: Προφανώς, καταρχάς θα τεθεί και θέμα Ανδρουλάκη μετά. Και
0: θα τεθεί θέμα ηγεσίας αναπόφευκτα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν έρθει τρίτο. Ακόμα και αν έρθει δεύτερο με μεγάλη διαφορά από τον πρώτο, τη Νέα Δημοκρατία, πάλι θα τεθεί θέμα ηγεσίας. Με έναν πιο διακριτικό τρόπο, αλλά θα τεθεί.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορείς να βάζεις στόχο, πάμε για πρωτιά και να έρθει δεύτερο με 10 μονάδες διαφορά. Λέω τώρα ένα σενάριο. Έτσι, ακόμα χειρότερα αν έρθει τρίτο το Πασόκ.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε θα έχουμε κλίμα ισοστρέφειας, φραξιονισμών, συγκρούσεων, αντιπαραθέσεων και διοικητικών μέτρων ενδεχομένως από την πλευρά της ηγεσίας, εάν τα πράγματα ξεπεράσουν κάποια όρια.
1: Ναι. Απ' την άλλη, και η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι φαίνεται να έχει κατοχυρώσει αυτή τη στιγμή τη δεύτερη θέση, τουλάχιστον παρά τη μικρή άνοδο που είχε το Πασόκ. Ωστόσο, θέλω να πω ότι δεν είναι ότι κάνει ένα άλμα προς τα πάνω, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Δεν υπάρχει ρεύμα κατήσκησης
1: ούτε
0: καν για τη δεύτερη θέση, αφού και αυτή ακόμα διεκδικείται με αξιώσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι εμένα με ενδιαφέρει στην πρώτη Κυριακή των εκλογών το ποσοστό του κόμματός μας να γράφει μπροστά το νούμερο 2. Και μετά θα πάμε να κερδίσουμε στις δεύτερες εκλογές που δεν θα είναι καταστροφή για τη χώρα.
1: Ο κύριος Στασούλας όμως χθες στα Νέα είπε ότι δεν θα υπάρξει χρόνος, δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση πολύ νωρίς
0: στις
1: εκλογές. Δεν ξέρω, αυτό ήταν το μήνυμά του πάντως.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε στις ευρωπαϊκές χώρες, θα μου πεις, δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασιών και διαλόγου στην Ελλάδα, όπως υπάρχει σε άλλες χώρες. Αλλά βλέπουμε σε άλλες χώρες να περιμένουν με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ των κομμάτων που έχουν συμμετάσχει στις εκλογές, να καταλήξουν σε ένα σχήμα. Εδώ γιατί. Ποιο είναι το ζήτημα που απειλεί η πολιτική σταθερότητα? Αυτό είναι το δίλημα που παίζει η Νέα Δημοκρατία. Πολιτική σταθερότητα ή περιπέτειες.
1: Ναι.
0: Ελπίδα ή περιπέτεια. Αυτό είναι. Εντάξει, το Μητσοτάκη Χάος ή το Μητσοτάκη Ερδογάν ήταν οι χειδαίες εκδοχές του διλήμματος του τρομοκρατικού.
1: Ναι.
0: Το πολιτική σταθερότητα ή περιπέτεια είναι πιο σοβαρό, είναι πιο ήπιο, πιο κομψό, εν πάση περιπτώσει. Αλλά οι άλλοι απαντούν ή εμείς ή κανείς, όπως λέει ο κ. Τσίπρας, ή ο κ. Ανδρουλάκης λέει, χωρίς το Πασόκ δεν υπάρχει περίπτωση πολιτικής αλλαγής και αλλαγή πολιτικής. Όλοι βάζουν διλήμματα.
1: Ναι.
0: Είναι και η εποχή των διλημάτων τώρα.
1: Είναι αλλιώς, δεν το βάζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πάντως. Θέλω να πω, θεσμικά είναι αλλιώς αυτό.
0: Ο οποίος θεσμικά πρέπει να είναι υπεράνω.
1: Ναι. Έτσι, αυτό ακριβώς λέω.
0: Δεν λειτουργεί ως υπεράνω όμως, πολιτικός παράγοντας. Υπηρετεί την ιδεολογία που είχε όταν ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι. Μάλιστα, για να δούμε λοιπόν. Θα δούμε πολλά και αυτή την εβδομάδα, φαντάζομαι. Πιστεύεις ότι.
0: Έχουμε και εκλογές μπροστά μας. Όχι. Εκτός από τις δικές μας, έχουμε σήμερα εκλογές στη Βραζιλία.
1: Βεβαίως, και είναι
0: πρώτος γύρος.
1: Δύο τελείως εκ διαμέτρου αντίθετα στρατόπεδα. Έτσι είναι ο Λούλα Ντασίλβα και ο Μπολσονάρο.
0: Ο γιος του Μπολσονάρο. Έχουμε εκλογές στο Ισραήλ τον Οκτώβριο, όπου απειλεί τον Νετανιάχου και αν χάσει τις εκλογές μπορεί να βρεθεί στη φυλακή. Έχουμε εκλογές. Ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες
1: τον Νοέμβριο.
0: Τον Απρίλιο αργεί λίγο, θα έχουμε τις δικές μας κοντά εκεί.
1: Και μπορεί να έχουμε πρόορες και στην Ισπανία.
0: Πρόορες στην Ισπανία, γιατί η απόρριψη του νομοσχεδίου της κυβέρνησης Σάντσεθ τον ευνοεί τον Σάντσεθ.
1: Ναι, γι' αυτό και σκέφτεται να κάνει πρόορες.
0: Να κάνει πρόορες εκλογές, γιατί είναι κυβέρνηση μειοψηφίας μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μην το ξεχνάμε. Και βέβαια έχουμε και τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία τον Απρίλιο. Αυτό αργεί λίγο. Όπου εκεί θα έχουμε σύγκρουση. Με τη Λεπέν δεν ξέρω ποιος θα είναι ο δεύτερος. Θα είναι ο εκπρόσωπος της γαλλικής κεντροδεξιάς, μπορεί να είναι η κυρία Λαγκάρντ. Θα είναι ο επικεφαλής της ανυπότακτης Γαλλίας Μελανσόν. Θα δούμε.
1: Θα δούμε. Είναι μια χρονιά με πολλά κρίσιμα ορόσημα πάντως αυτή που.
0: Ακριβώς.
1: Η σεζόν αυτή δηλαδή που θα περάσει.
0: Σεζόν, όχι μόνο έτσι, η χρονιά, γιατί έτσι. Πάμε και στο 27.
1: Σωστό, σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο.
0: Τάσος
1: Παπάς, πολιτικός συντάξης, πολύ έμπειρος, δημοσιογράφος βέβαια, αναλυτής.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Diamonds are forever.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτεμπορική Βεσκούκης.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Από την Πέμπτη το απόγευμα έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει ως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ένα σπουδαίο φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο για τους συνεφίλ και όχι μόνο. Είναι το φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας. Βλέπουμε ταινίες που ενδεχομένως θα δούμε και αργότερα στις αίθουσες μέσα στον χειμώνα, αλλά και ταινίες που μπορεί να είναι για κάποιο αφιέρωμα. Είναι όμως ένα πολιτιστικό γεγονός πλέον το φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας για τον κινηματογράφο και όχι μόνο. Υπάρχουν προβολές σε Δαναό, Ολύμπια, Άστρο και Όπερα, συζητήσεις πριν και μετά τις προβολές. Και όλο αυτό είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι Νύχτες Πρεμιέρας και πάμε να καλημερίσουμε το διευθυντή προγράμματος του φεστιβάλ, τον κύριο Θοδωρή Καραμανόλη. Καλημέρα κύριε Καραμανόλη.
1: Καλημέρα σας κύριε Τίγκα. Καλημέρα.
0: Έχουμε λοιπόν. Εμείς το ίδιο. Είναι τρία βράδια που έχουν ξεκινήσει οι Νύχτες Πρεμιέρας και θα πάνε μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Δώστε μας λίγο το στίγμα το φετινό.
1: Να σας διορθώσω, είναι τέσσερα βράδια, γιατί μετράμε και την έναρξη στο Μέγαρο.
0: Σωστό. Που ήταν την Τετάρτη, η έναρξη στο Μέγαρο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε, όπως θα το έλεγε και ο δημόσιος ελληνικός λαός, είμαστε πολύ καλά, γιατί έχει ξεκινήσει πολύ καλά, έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Mm-hmm. Φαίνεται. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη διοργάνωση, μετά και την ακόμη πιο ιδιαίτερη περσινή. Χαίρομαστε πάρα πολύ για την ανταπόκριση που έχουμε τώρα από τον κόσμο. Και για τις ταινίες και για την διοργάνωση εν γέννη.
0: Είναι, εδώ θα σας διακόψω για πολύ λίγο, γιατί το φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος πολύ. Δηλαδή, το ωραίο στοιχείο που έχει είναι ότι δεν είναι ένα πράγμα εστέτ, ας πούμε, για κάποιους λίγους, κάποιους που ασχολούνται μόνο με τον κινηματογράφο ή είναι αποκλειστικά συνεφίλ. Είναι κάτι που το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Για μας είναι και θέμα βιωσιμότητας αυτό, γιατί δεν είναι. Γνωρίζετε, δεν είναι το εθνικό φεστιβάλ, το mm-hmm. είναι κρατικό φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος των Νύχτων Πρεμιέρας είναι αποκλειστική δύναμη του. Δηλαδή, είναι ένα φεστιβάλ που στηρίζεται αποκλειστικά σε αυτό που παίρνει από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είτε αυτό είναι οικονομικό, καταλαβαίνετε, λέει τα εισιτήρια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είτε αυτό έχει να κάνει με το επικοινωνιακό, ας πούμε.
0: Θα δούμε ταινίες και βλέπουμε ταινίες που. Υπάρχουν, μάλλον προβάλλονται ταινίες που θα τις δούμε και μέσα στη διάρκεια του χειμώνα στις αίθουσες.
1: Φυσικά και ήταν, ας πούμε, και έτσι ξεκίνησαν οι Νύχτες Πρεμιέρας. Δηλαδή, τον κύριο Γιώργο τότε το 1995, η πρώτη, ας πούμε, ιδέα για την Πρεμιέρα ήταν να συγκεντρώσει τη Σαββάν Πρεμιέρα, τη μεγάλη Σαββάν Πρεμιέρα τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Τη συνέχεια δηλαδή εξελίχθηκε σε ένα πραγματικά εξειδικευμένο φεστιβάλ με διαγνωστικό τμήμα, με ταινίες που δεν έχουν διανομή κτλ. Υπάρχουν και ιδιαιτερότητες όπως, ας πούμε, τον Άζα φέτος.
0: Ναι.
1: Ένα που προβλήθηκε την πρώτη μέρα, ας πούμε, των Νύχτων Πρεμιέρα ενώ κανονική ζωή του προγράμματος.
0: Εδώ πάμε λοιπόν σε ένα πολύ συγκεκριμένο, διαφορετική ταινία, ένα ντοκιμαντέρ, έτσι, δύο Ισραηλινών, οι οποίοι καταγράφουν μαρτυρίες, ανώνυμα βέβαια, στρατιωτικών του IDF και όχι μόνο, για όλες τις βιότητες, αγριότητες που έχουν γίνει στην Γάζα, στους Παλαιστίνους από το Ισραήλ, και είναι σοκαριστικό στην απλότητά του. Εμένα έτσι μου το περιέγραψαν όσοι το είδανε.
1: Ακριβώς, πολύ καλά το λέτε.
0: Δηλαδή μου έλεγαν ότι βλέπεις την περιγραφή μιας γενοκτονίας με απόλυτη αποδοχή από αυτούς που το έχουν κάνει, ας πούμε.
1: Βλέπει ουσιαστικά την αρχιτεκτονική του μίσου. Δηλαδή το πώς όλο αυτό το πράγμα στείνεται, πώς είναι μεθοδευμένο και πώς. Προφανώς το ντοκιμαντέρ έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση, συγκεκριμένη στόχευση. Αλλά προσωπικά δεν έχω αμφιβολίες. Το λέω επειδή, ας πούμε, για να καταλάβετε, η αντίπαλη πλευρά ήδη χθες κυκλοφόρησε το αντιντοκιμαντέρ στον Άζα.
0: Ναι.
1: Αντέγραψε ακριβώς το στυλ, τον τρόπο που γίνονται οι συνεντεύξει. Και κυκλοφόρησε χθες το Νάζι, η πραγματική ιστορία.
0: Ναι.
1: Εγώ καλώ τον κόσμο να δει και τα δύο.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό που έλεγα πριν συγκεκριμένα για τον Νάζι είναι μια πολύ ιδιαίτερη, ας πούμε, προβολή για μας. Γιατί δεν είναι απλά μια προβολή που θα δούμε αργότερα μέσα στη χρονιά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια προβολή που έγινε την πρώτη μέρα κανονικής ζωής του προγράμματος και από την Παρασκευή είναι κανονικά σε όλες τις αίθουσες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κάτι που δεν συνηθίζαμε. Απλά ευχαριστούμε πολύ και το διανομέα γι' αυτό. Δεν μπορούσαμε να προσπεράσουμε τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Η προηγούμενη ταινία των σκηνοθετών, των δύο σκηνοθετών, έχει βραβευτεί με τη Χρυσή Αθηνά στο Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, τον Overland. Και επίσης είναι ένα πολύ καλό, ας πούμε, ένα πολύ καλό δίδυμο. Δηλαδή μπορείτε να δείτε τη μεθόδευση, ας πούμε, σε τι επίπεδα φτάνει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μιλάμε μόνο για το τι συνέβη μετά την μετά τον Οκτώβρη. Μιλάμε για γενικότερα.
0: Γενικότερα. Άλλες ταινίες που θα δούμε τώρα, θα δουν οι τυχεροί που έχουν διασφαλίσει εισιτήρια για τις νύχτες πρεμιέρας και που θα τις δούμε αργότερα στις αίθουσες.
1: Κοιτάξτε, να πω ότι εντάξει, αυτό το πράγμα με τους τυχερούς, δηλαδή λίγο έχει παραγίνει, γιατί όντως υπάρχουν, μπορούμε να ξεχωρίσουμε, να χωρίσουμε μάλλον τις ταινίες σε δύο κατηγορίες. Αυτές που θέλουν να τις δουν όλοι και κλείνουν αμέσως, και υπάρχει και μια μεγάλη γκάμα και μεγάλος αριθμός ταινιών, οι οποίες υπάρχουν ακόμα εισιτήρια σε έσουλα.
0: Ναι.
1: Αυτές λοιπόν που έχονται τώρα, αυτές που έχουν μπροστά μας, εγώ θα πρότεινα σίγουρα και ανεπιφύλακτα μια από τις αγαπημένες μου ταινίες της χρονιάς, η ταινία Beloved. Αγαπημένη στα ελληνικά, με τον Χαβιέ Μπαρδέμ, που νομίζω δίνει την καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του, ακόμα έχοντας το μυαλό και το «Καμιά πατρίδα στο μελοθάνο τους».
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη του στιγμή.
0: Είναι και αγαπημένος και του ελληνικού κοινού, έτσι κι αλλιώς ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Beloved λέτε λοιπόν, έτσι.
1: Beloved.
0: Ναι, ωραία.
1: Θα πρότεινα επίσης για όσους έχουν σχέση με το χώρο γύμναστε.
0: Ναι.
1: Ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ του Ηλία Γιαννακάκη προβάλλεται τη Δευτέρα. Έχει να κάνει με την Εύα Στεφανή. Δεν μιλάω για ένα ντοκιμαντέρ της Εύα Στεφανή, μιλάω για ένα ντοκιμαντέρ για την Εύα Στεφανή. Να είμαστε καθόλου σε αυτό. Επίσης, για τους φίλους του πιο κλασικού έτσι, κινηματογράφου, πιο mainstream, θα το πω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το origin story της ταινίας Rocky, δηλαδή το πώς ο Σιλβέστερ Σταλόνε έκανε το Rocky, ας πούμε. Μια έτσι πολύ feel good ταινία, ενδεχομένως πιο. Πιο έτσι, φιλικούτη από την ίδια την ταινία του 76.
0: Ναι, και για
1: ταινίες που μπορείτε να βρείτε, λέει, μπορείτε να βρείτε.
0: Για τις γενιές που μετά την εφηβεία τους είδανε Ρόκι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ταινία, ας πούμε.
1: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι καθόλου το στυλ μου, αλλά είναι.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Είναι η διάθεσή της, το αίσθημά της, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Σε παρασύρει πραγματικά, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν τώρα μέσα στα αφιερώματα. Δηλαδή, είπαμε και ταινίες που θα βγούμε στη χρονιά. Υπάρχει το αφιερώμα στο Lee Sang-dong, ένα κορυφαίο, ας πούμε, κορεάτικο σκηνοθέτη. Τελευταία ταινία του οποίου προβάλλεται την Παρασκευή. Αλλά θα καλούσα το κοινό να δει, ας πούμε, και τις υπόλοιπες ταινίες. Μιλάμε για έναν από τον. Αν υπάρχει άνθρωπος που πλησιάζει το αριστούργημα από τη στροφή του αιώνα και μετά, περισσότερες φορές είναι αυτός, δεδομένα για μένα.
0: Ναι.
1: Προβάλλεται, ας πούμε, τώρα τη δεύτερη ταινία του Κρυφή Λιαχτίδα που είναι. Κοντά στο αριστούργημα.
0: Κρυφή Λιαχτίδα.
1: Ναι. Το παίρνει και είναι ήδη αναγνωρισμένο και από το εγχωρίτινο και από το διεθνές ως μία από τις καλύτερες ταινίες που γίνανε, ας πούμε, την τελευταία 20ετία. Και φυσικά και το πώς που λόγω την τελευταία ταινία είναι παραγωγή του Netflix, οπότε θα παίξει αποκλειστικά στο Netflix. Ήμασταν πολύ τυχεροί που μπορούσαμε να την έχουμε.
0: Ναι.
1: Είναι μία από τις πολύ λίγες προβολές που θα γίνουν σε κινηματογράφο τη συγκεκριμένη ταινία.
0: Μάλιστα.
1: Να πω απλά ένα πράγμα ακόμα. Να ευχαριστήσω και προσωπικά τον Γιώργο Λάνθιμο γι' αυτό. Έχει κάνει μια φοβερή επιλογή ταινιών.
0: Ναι.
1: Από τις ταινίες που πρόκειται να προβληθούν. Το ότι είναι ανεπιφύλακτα τον Άγνωστο της Λίμνης, Stranger by the Lake στα αγγλικά. Είναι μια ταινία που δεν ξέρω, είναι λίγο. Φοβάται μάλλον και κοινό να τη δει. Είναι νομίζω η αγαπημένη μου από τις επιλογές του Λάνθιμο. Είναι μια ταινία που θα μπορείτε πολύ εύκολα να το πω έτσι να βρείτε εισιτήριο.
0: Ωραία. Τέλεια. Κύριε Καραμανόλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλο το φεστιβάλ.
1: Να είστε καλά,
0: Ο κύριος Σταδωρής Καραμανόλης, διευθυντής προγράμματος του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, που αυτές τις ημέρες εκτελήσεται σε συγκεκριμένες αίθουσες στην Αθήνα.

Σκληρή προσγείωση στα σχόλια τα πολιτικά με το μήνυμα του Γκατζόλη. Καλημέρα, να τον καλημερίσουμε. Ζόρι που τραβάτε, λέει, εσείς οι Πασόκοι, άντε να βγει τρίτο να διαλυθεί αυτό το έκτρωμα που κατάντησε το ορφανό του Ανδρέα. Ποιοι είμαστε εμείς οι Πασόκοι, ρε Γκατζόλη, αλήθεια τώρα.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, με πυκνό πρόγραμμα, άλλα πολλά συμβαίνουν. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο της Αθήνας μην κατεβείτε με αυτοκίνητο ούτε στο κέντρο του Πειραιά. Είναι σε εξέλιξη το Greek Race for the Cure και είναι δρόμοι αποκλεισμένοι. Αν θέλετε, πάτε με τα μέσα μεταφοράς και μετά περπατήστε κιόλας κι εσείς μαζί με τις επιζήσασες από τον καρκίνο του μαστού και με τους ανθρώπους που συμπαρίστανται. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε μια πολύ ωραία Κυριακή, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Σε λίγο Τηλέμαχος Σαντοριναίος εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Γιώργος Λαμπύρης και αερολογίες. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
10: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.
12: Γεια σας παιδιά! Είστε έτοιμοι για τραγούδι, παιχνίδι και πολλή μουσική? Ανεβάστε την ένταση, ανοίξτε τα αυτιά σας και ετοιμαστείτε για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί! Τα πιο όμορφα παιδικά τραγούδια είναι εδώ για μικρούς, αλλά και για μεγάλους που νιώθουν ακόμα παιδιά! Ξεκινάμε! Είναι η ώρα των 8ο Kids!
13: Στρογγυλή, πορτοκαλί και πολύ χαμογελαστή. Ποια κυρία έρχεται προς τα εδώ? Κάντε χώρο, παιδιά, γιατί καταφθάνει η κυρία Κολοκύθα.
14: Μέλεν, κύριε.

Γεια σας παιδιά, είμαι ο Οκτάβιος. Τώρα με αυτή τη βαριά φωνή που ακούτε θα μπορούσα να είμαι ένα μικρό πάντα. Αλλά δεν είμαι. Θα μπορούσα να είμαι μια τεράστια αρκούδα. Ούτε αρκούδα όμως είμαι. Είμαι ένα μεγάλο σοφό και λιγάκι παράξενο αρχαίο χταπόδι. Ναι, καλά ακούσατε. Χταπόδι. Έχω 8 πλοκάμια, αμέτρητες ιστορίες και ξέρω περισσότερα τραγούδια από όσα ψάρια έχει η θάλασσα. Και από σήμερα θα κάνουμε παρέα. Θα τραγουδάμε, θα παίζουμε, θα μαθαίνουμε και θα ταξιδεύουμε με τη μουσική. Είμαι ο Οκτάβιος και τώρα ξεκινάει η ώρα των 8 Kids. Στο σχολείο δεν μαθαίνουμε μόνο γράμματα και αριθμούς. Κάνουμε φίλους, συνεργαζόμαστε, συζητάμε και παίζουμε μαζί. Γιατί η καλύτερη σχολική μέρα είναι αυτή που τη μοιράζεσαι.

One, two, three, to know us better. Oh, oh, τι έπαθα και μιλάω αγγλικά. Α, σήμερα θα μάθουμε να μετράμε σε μια άλλη γλώσσα. Ready, παιδιά, let's go!

Ποδιές φορέσαμε, χεράκια πλύναμε, κουτάλες έχουμε. Τέλεια. Η κουζίνα ανοίγει και οι μικροί μάγειρες πιάνουν δουλειά. Μόνο μη μου βάλετε χταπόδι στην καζαρόλα,

μιλάμε διαφορετικές γλώσσες. Και εμείς τα χταπόδια, όταν είμαστε από άλλες χώρες, δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Βέβαια, έχουμε τα ίδια πλοκάμια. Μπορεί όμως να μιλάμε διαφορετικές γλώσσες, να ζούμε σε διαφορετικές χώρες και να έχουμε και διαφορετικό χρώμα. Όμως, όταν γελάμε και παίζουμε, είμαστε όλοι το ίδιο. Παιδιά και χταπόδια.

Και μην ξεχνάτε, εδώ κάθε τραγούδι κρύβει και μια μικρή περιπέτεια. Είμαι ο Οκτάβιος και ακούτε την ώρα των 8 Kids. Προσοχή! Ένα σούπερ ήρωας γεμάτος σαπουνάδες έρχεται να διώξει κάθε βρωμιά. Το όνομά του Σαπουνίξ. Μαλλογάλος θα είναι.

Κουκάκι για όλους. Πάμε για ένα παραμύθι. Στην πλατεία του μικρού χωριού υπήρχε ένα όμορφο παγκάκι. Μια μέρα κάθισε εκεί ο ψηλός λαγός. «Χωράω εγώ», είπε. Ύστερα ήρθε η μικρή χελώνα. «Χωράω κι εγώ». «Φυσικά», είπε ο λαγός και έκανε λίγο πιο πέρα. Μετά ήρθε ο σκατζόχυρος. «Κι εγώ έχω αγκάθια, χωράω». «Έλα», είπαν οι δυο τους. «Ήρθε και ένα πουλάκι που δεν μπορούσε να πετάξει καλά. Υπάρχει θέση και για μένα». Τα ζωάκια στριμώχτηκαν λιγάκι. «Υπάρχει», είπαν. Σε λίγο το παγκάκι είχε γεμίσει. Άλλος ήταν ψηλός, άλλος κοντός, άλλος γρήγορος, άλλος αργός, άλλος είχε φτερά και άλλος αγκάθια. Κανείς τους δεν ήταν ίδιος. Κι όμως όλοι είχαν ακριβώς την ίδια θέση στο παγκάκι. Η χελώνα χαμογέλασε. «Τελικά ισότητα σημαίνει να χωράμε όλοι?» «Ναι», είπε το πουλάκι, «και να μην μένει κανείς μόνος του». Και από εκείνη την ημέρα πάνω στο παγκάκι υπήρχε μια μικρή πινακίδα. «Μια θέση για μένα, μια θέση για σένα, μια θέση για όλους». Εγώ είμαι ο Οκτάβιος, το μεγάλο σοφό αρχαίο χταπόδι με τη βαριά φωνή και τα 8 πλοκάμια που δεν σταματούν ποτέ να χορεύουν. Έχετε διαβατήριο? Όχι, δεν πειράζει.

πράσινο. Για κοιτάξτε ψηλά. Μετά τη βροχή, κάποιος ζωγράφισε τον ουρανό. Είναι το ουράνιο τόξο.

Μπλε σαν τη θάλασσα, εκεί που ζω κι εγώ. Μπλε σαν τον ουρανό, που πετάνε τα πουλάκια. Κοιτάξτε γύρω σας, πόσα μπλε πράγματα μπορείτε να βρείτε μέχρι να αρχίσει το τραγούδι.

Ξέρετε ποιο είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορούμε να φορέσουμε κάθε μέρα? Ένα τεράστιο χαμόγελο. Ελάτε λοιπόν, χαμόγελα πλατιά.

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα και εκείνο με πλυντήριο και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
4: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
3: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
5: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
14: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
15: Wiseman. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wiseman. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wiseman. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
16: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
17: Κώστας Μακεδόνας. Ραμπάλα. Νέο LP με νέα τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα από το 8ο. Θα το βρείτε στο 8shop.gr.
18: Γεια σας παιδιά! Είστε έτοιμοι για τραγούδι, παιχνίδι και πολλή μουσική? Ανεβάστε την ένταση, ανοίξτε τα αυτιά σας και ετοιμαστείτε για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί! Τα πιο όμορφα παιδικά τραγούδια είναι εδώ για μικρούς, αλλά και για μεγάλους που νιώθουν ακόμα παιδιά. Ξεκινάμε! Είναι η ώρα των 8 Kids!
19: 3, 2, 1, εκτόξευση! Κρατηθείτε γερά, γιατί ο Οκτάβιος σήμερα σας πηγαίνει στο διάστημα. Πάμε να γνωρίσουμε τους πλανήτες

Ένα, δύο, τρία. Ε, παιδιά, ποιος επαναλαμβάνει ότι λέω? Α, κατάλαβα. Ένας παπαγάλος που θέλει να μάθει αριθμούς. Για να δούμε μέχρι πού μπορεί να μετρήσει.

Ακούμε τραγούδια των 8 Kids σε στίχους Στεφανίας και μουσική Φασαριόζων. Μερικές φορές θυμώνουμε τόσο πολύ που νιώθουμε σαν ένα μπαλόνι που φουσκώνει. Και φουσκώνει και φουσκώνει. Πριν κάνει μπαμ όμως, υπάρχει τρόπος να το ξεφουσκώσουμε.

αρκούδος αποφάσισε να μάθει να μετράει. 1, 2, 3. Εγώ με τα 8 πλοκάμια μου φτάνω εύκολα μέχρι το 8. Για το 9 όμως θα χρειαστώ και τον αρκούδο ή άλλο ένα αρχαίο χταπόδι.

Τι, γυαλί, πλαστικό. Στα σκουπίδια? Όχι βέβαια. Τα ξεχωρίζουμε και τους δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Έχω κάποια φορά στο πλοκάμι μου είχα ένα πλαστικό κούπομα από μπουκάλι. Κρίμα δεν είναι? Εγώ λέω ένα μεγάλο ναι στην ανακύκλωση. Εσείς?

Ένα παιχνίδι είναι ωραίο. Ξέρετε όμως τι είναι ακόμα ωραιότερο? Να το μοιράζεσαι με ένα φίλο. Γιατί όταν μοιραζόμαστε, η χαρά γίνεται διπλή.

Εγώ είμαι ο Οκτάβιος, το μεγάλο σοφό αρχαίο οχταπόδι με τη βαριά φωνή και τα 8 πλοκάμια που δεν σταματούν ποτέ να χορεύουν. Λαλάτι, χορώ πώς? Παιδιά, ούτε η αρχαία σοφία μου μπορεί να εξηγήσει αυτό το τίτλο. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να καταλάβουμε. Να τα ακούσουμε. Λαλαλούμ, χοροζούμ.

Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μια αγκαλιά μπορεί να πεις αγαπώ. Είμαι εδώ, μη φοβάσαι. Γιατί μια αγκαλιά μπορεί πολλά.

Και μην ξεχνάτε, εδώ κάθε τραγούδι κρύβει και μια μικρή περιπέτεια. Είμαι ο Οκτάβιος και ακούτε την ώρα των 8 Kids. Ξέρετε γιατί είναι σημαντικό να λέμε πάντα την αλήθεια? Ένας μικρός ποσκός κάποτε το έμαθε με το δύσκολο τρόπο. Ακούστε την ιστορία του και θυμηθείτε, το ψέμα έχει κοντά ποδαράκια. Αυτή την ιστορία θα μας την πει ο μεγάλος παραμυθάς Θοδωρής Κοτονιάς.

φορά που ήρθε ο λύκος δεν τον πίστεψε κανείς. Του γυρίσανε την πλάτη φίλοι, αδέρφια, συγγενείς. Έκλαψε με μαύρο δάκρυ, γέμισε από ντροπή.

σολασί. Επτά μικρές νότες που μπορούν να φτιάξουν χιλιάδες τραγούδια. Πάμε να τις γνωρίσουμε μία-μία.

Σακίδιο στην πλάτη, παγουράκι και καλή διάθεση. Σήμερα δεν καθόμαστε σπίτι. Πάμε να ανακαλύψουμε καινούργια μέρη. Πάμε εκδρομή.

Προσοχή! Παράταξη! Οι λέξεις είναι έτοιμες. Τα γράμματα στις θέσεις τους και οι στρατιώτες της γλώσσας

0: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο πύργου. Ζούμε με πάθος στη μουσική.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
2: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
1: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
7: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
6: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
7: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
6: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
10: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον Πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
11: Ακούτε Ionion FM.

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
3: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
4: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
5: ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
9: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
12: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
13: Ακούτε Ionion FM.

0: Με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε Ionian FM.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
13: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σας καλωσορίζω στο δεύτερο μέρος του ελληνικού Top 40 για τις επιτυχίες με τις περισσότερες μεταδόσεις στο ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Το Media Inspector παρακολουθεί καθημερινά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και μέσω τεχνολογίας αναγνώρισης ήχου καταγράφει όλα τα τραγούδια που μεταδίδονται και μάλιστα και την ροή τους, πόσο συχνά παίζουν. Η IFPI, από την άλλη, είναι ο διεθνής οργανισμός που εκπροσωπεί τη δισκογραφική βιομηχανία και μέσα από τη συνεργασία της με το Media Inspector προκύπτει το επίσημο ελληνικό Airplay Chart. Με απλά λόγια, εδώ δεν ψηφίζουμε, καταγράφουμε τι πραγματικά παίζει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και είμαστε πλέον στις 20 κορυφαίες θέσεις. Η Έλενα Παπαρίζου ανοίγει το δεύτερο μισό με ένα κομμάτι που το συμπαθούμε ιδιαίτερα, το Αλήθεια Τώρα, αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 20, 4 θέσεις χαμηλότερα. Και οι επόμενες 4 θέσεις έχουν μια μικρή παγίδα, παρακαλώ. Οι 3 πρώτες κινούνται προς τα κάτω και η 4η έρχεται σαν ασανσέρ εξπρες προς τα πάνω. Στο νούμερο 19 η Κέντη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο. Στο νούμερο 18 η δεύτερη παρουσία του Νίκου Οικονομόπουλου με το Με Λίγα Λόγια. Ενώ στο 17 θα συναντήσουμε την Δέσποινα Βανδύ και τον Αμαγάπας. Και μετά αναβήσει. Όχι γιατί. Στο νούμερο 16 και κρατήστε τον αριθμό, γιατί όταν επιστρέψω θα σας πω από πού ξεκίνησε πριν από μόλις μία εβδομάδα.

το ελληνικό Top 40.

0: Μόλις ακούσαμε τέσσερις μεγάλες επιτυχίες και οι τρεις πρώτες κατέβηκαν λίγο για να αφήσουν χώρο στο τέταρτο να απογειωθεί. Και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο, μια θέση παρακάτω στο νούμερο 19. Μια θέση έχασε και ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Λίγα Λόγια που βρίσκεται πλέον στο νούμερο 18. Η Δέσποινα Βανδύ με το Να Μ' Αγαπάς υποχώρησε και αυτή τρεις θέσεις και βρίσκεται στο νούμερο 17. Και πριν από λίγο ήρθε η Άννα Βύση, το Όχι Γιατί ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 32 και σήμερα βρίσκεται στο νούμερο 16. 16 θέσεις ανόδου λοιπόν. Διπλασίασε ουσιαστικά τη θέση της μέσα σε μόλις μία εβδομάδα και καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις του σημερινού Airplay Chart. Μία Άννα που αυτό το Σάββατο αναμένεται να δώσει μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες της καριέρας της στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και στο τέλος αυτού του ημιώρου, ξέρεις, ολοκληρώνουμε και την πεντάδα των τραγουδιών του Γιώργου Μαζονάκη που εμφανίζονται στο Top 200 αυτής της εβδομάδας. Στο νούμερο 190 συναντάμε το Ένα Θαύμα. 5 διαφορετικά τραγούδια μέσα στα 200 πρώτα από τον Γιώργο Μαζονάκη με τις μεγαλύτερες μεταδόσεις. 5 διαφορετικές εποχές, 5 διαφορετικές αναμνήσεις. Και τώρα, Ένα Θαύμα.
1: Αυτή την εβδομάδα, το ελληνικό Top 40 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη και θυμάται μερικές από τις μεγάλες μουσικές στιγμές που μας χάρισε.
2: Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα, μην ξεχνάτε, αν μ' ακούτε όλοι καλά, ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά. Μην το ξεχνάτε ποτέ.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
8: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός εδώ στο ελληνικό Top 40 με τις κορυφαίες επιτυχίες από το Media Inspector και την IFBI. Αναστασία και σπάστε τα ήταν στο νούμερο 15. Τέσσερις θέσεις χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα όταν τη βρίσκαμε στο νούμερο 11. Τώρα έρχονται τέσσερα τραγούδια έτσι να μας χωρίσουν από την πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 14 θα συναντήσουμε τον Χρήστο Μάστορα με τη Μαργαρίτα του. Στο νούμερο 13 επιστρέφει η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Ενώ στο νούμερο 12 έρχεται ο Απόν με την Καντάδα του. Και στο νούμερο 11 θέλω να προσέξετε ιδιαίτερα την Κατερίνα Λιόλιου. Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Γιατί η θέση που είχε την προηγούμενη εβδομάδα απέχει 15 ολόκληρα σκαλοπάτια. Ακούστε αυτά τα τέσσερα μεγάλα hits που έρχονται και τα λέμε αμέσως μετά, ακριβώς πριν μπούμε στην πρώτη χρυσή δεκάδα αυτής της εβδομάδας.

0: Μόλις ακούσαμε την τετράδα που μας έφερε ακριβώς έξω από το top 10. Ο Χρήστος Μάστορας και η Μαργαρίτα υποχωρούν δύο θέσεις και έρχονται στο νούμερο 14. Η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου χάνει τρεις θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και βρίσκεται αυτή στο νούμερο 13. Ενώ ο Απόν με την Καντάδα κινείται αντίθετα, κερδίζει μία και ανεβαίνει κάπως έτσι στο νούμερο 12. Και μετά έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου. Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη μας είπε από το νούμερο 26 στο νούμερο 11. 15 θέσεις πάνω σε μία εβδομάδα και πλέον χτυπά για τα καλά την πόρτα της πρώτης δεκάδας. Και το καλύτερο για την Κατερίνα είναι ότι δεν τελειώσαμε μαζί της. Ο λογαριασμός βρίσκεται λίγο ψηλότερα και σήμερα παίζεται έτσι θέση στην τελική τριάδα. Πριν μπούμε όμως στους 10 πρώτους, συνεχίζουμε τη σημερινή μας αναφορά και το αφιέρωμα στις μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη. Τα 5 τραγούδια που βρίσκονται στο Top 200 τα έχουμε πλέον συναντήσει όλα, τα έχουμε μεταδώσει από εδώ και στο εξής. Επιλέγουμε μεγάλες στιγμές από τη διαδρομή του. Και η πρώτη είναι από εκείνα τα τραγούδια που αρκεί να ακούς τη εισαγωγή τους για να ξέρεις ακριβώς τι τραγούδι έρχεται.
1: Οι άνθρωποι φεύγουν, οι φωνές και τα τραγούδια τους μένουν.
2: Πιστεύω ότι αυτό που κάνω έχει να κάνει με την αποστολή και όχι με το αν είμαι όμορφος κτλ. Άρα λοιπόν, όταν έχω κάτι να πω, όταν νιώθω την ανάγκη να εξωτερικεύσω συναισθήματα, στην εξωστρέφεια που λέμε σήμερα, είμαι εδώ.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Εγώ πάντως έχω μπει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood και σε αυτό με βοήθησε το νέο κατάστημα Pepco που άνοιξε στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Διότι εκεί βρήκα τα απαραίτητα για το σπίτι, την οικογένεια και το κατοικίδιό μου. Από ρούχα και παπούτσια μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης και ό,τι μπορεί να χρειαστούμε για την καθημερινότητά μας, όλα σε τιμές που κάνουν τις αγορές ακόμα πιο απολαυστικές. Επισκεφτείτε και εσείς το νέο κατάστημα καθημερινά από τις 10 το πρωί και βάλτε την καθημερινότητά σας σε τάξη.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Συντονιστείτε. Συγκλονιστείτε. Συγχρονιστείτε. Ιόνιον FM.
9: I love it.
8: Συναντηθείτε μαζί τους στους 95,8 στα FM.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
11: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Ξηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
16: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Είμαι ο Κυριάκος και ναι, μόλις μπήκαμε στην κορυφαία δεκάδα. Και την πόρτα του Top 10 ανοίγει ο Πέτρος Ιακωβίδης με το παγκόσμιο φαινόμενο. 5 θέσεις ψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα και πλέον επίσημα μέσα στους 10 πρώτους. Και τώρα έρχονται 4 επιτυχίες πάρα πολύ δυνατές, γυναικείες αλλά και ανδρικές παρουσίες. Στο νούμερο 9 θα συναντήσουμε τον Αντώνη Ρέμο με Φόρα από τη μεγάλη του συναυλία με τη Δευτέρα και θα δούμε αν άλλαξε κάτι από την προηγούμενη εβδομάδα. Στο νούμερο 8 η Άννα Βύση εμφανίζεται για τρίτη φορά σήμερα, αυτή τη φορά με το Αιγαίο. Στο 7 θα συναντήσουμε την Ιουλία Καλυμάνη να μας υπόσχεται ότι είμαστε στα καλύτερα που έρχονται. Και στο νούμερο 6 θα βρούμε την Ατάσα Θεοδωρίδου που φέρνει το φορτηγό ακόμη πιο κοντά στην κορυφαία πεντάδα. 4 στη σειρά και αμέσως μετά μένουν μόνο 5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μόλις ακούσαμε 4 από τα 10 μεγαλύτερα Airplay Hits της προηγούμενης εβδομάδας, πάντα στις μεταδόσεις που μετράει το Media Inspector για την IFPI, και μεταδίδουμε εδώ στο ελληνικό Top 40. Ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα παραμένει αμετακίνητο στο νούμερο 9, η Άννα Βύση με το Αιγαίο χάνει 2 θέσεις και βρίσκεται πλέον στο 8, αλλά με 3 διαφορετικά τραγούδια μέσα στην σημερινή 40, μάλλον δεν τη λες και κακή εβδομάδα. Στο νούμερο 7 η Ιουλία Καλυμάνη κερδίζει μία θέση με το «Στα καλύτερα που έρχονται», και ακριβώς την ίδια ανωδική κίνηση κάνει η Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτηγό της, από το νούμερο 7 περνά στο νούμερο 6. Και τώρα έμειναν μόνο οι 5 πρώτες επιτυχίες. Πριν όμως ανοίξουμε την τελική πεντάδα, ακόμα μία μεγάλη στιγμή με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και εδώ δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για θέσεις, ανόδους ή πτώσεις. Υπάρχουν τραγούδια που έχουν ξεπεράσει εδώ και χρόνια οποιοδήποτε chart position και έχουν γίνει μέρος της ιστορίας του ελληνικού ραδιοφώνου. Ένα από αυτά έρχεται από τον αείμνηστο Γιώργο αμέσως τώρα.
1: Το ελληνικό Top 40 αυτή την εβδομάδα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Οι άνθρωποι μου έχουν δώσει τόσο πολύ μεγάλη χαρά, τόσο πολύ είναι δίπλα μου, τόσο πολύ εκτιμούν αυτό που κάνω και τόσο πολύ διασκεδάζουν αυτό που κάνω, που ένα μεγάλο ευχαριστώ έχω να πω, τίποτα άλλο.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
4: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
5: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
12: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Και φτάσαμε ίσως στην τελική πεντάδα. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες στο νούμερο 5. Εδώ δεν άλλαξε απολύτως τίποτα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Πέμπτος ήταν εκεί, πέμπτος είναι και αυτή την δεδομένη. Τώρα όμως έχουμε μπροστά μας τις 4 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της προηγούμενης εβδομάδας, έτσι όπως καταγράφτηκαν από τα ραντάρ του Media Inspector και στις μεγαλύτερες μεταδόσεις τους από τα ελληνικά ραδιόφωνα. Στο νούμερο 4 θα συναντήσουμε τον Γιώργο Σαμπάνη με το Τι Θέλω Εγώ Με Σένα. Στο νούμερο 3 αλλά και στο νούμερο 2 έχουμε δύο τραγούδια που την προηγούμενη εβδομάδα βρίσκονταν ακριβώς στις αντίστροφες θέσεις. Κατερίνα Λιόλιου και Νίκος Οικονομόπουλος αλλάζουν τις ισορροπίες της κορυφής. Και φυσικά μένει το μεγάλο ερώτημα. Ο Θοδωρής Φέρης ήταν το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας με το Είπες. Παρέμεινε εκεί ή έχουμε νέο βασιλιά στο ελληνικό Airplay? Θα το ακούσουμε σε λίγο. Υπομονή και επιστρέφω για την τελική εικόνα της εβδομάδας.

0: Και αυτή είναι η τελική εικόνα της εβδομάδας. Ακούσαμε τον Γιώργο Σαμπάνη με το «Τι θέλω εγώ με σένα» σταθερό για μία ακόμα εβδομάδα στο νούμερο 4 και ακριβώς από πάνω του έγινε η αλλαγή. Η Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμός της υποχώρησαν από το νούμερο 2 στο νούμερο 3, ενώ ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί κάνει την αντίστροφη διαδρομή. Από το 3 πάει στο 2 και πλέον βρίσκεται μία ανάσα από την κορυφή. Μία ανάσα όμως που αυτή την εβδομάδα δεν ήταν αρκετή, γιατί στο νούμερο 1 παραμένει ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες». Και έχει ενδιαφέρον ότι το Θοδωρή το συναντήσαμε 2 φορές στην διαδρομή μας. Με το «Όνειρο θα είναι ξανά» απευθείας σε νιου έντρι στο νούμερο 39, τον ξαναβρήκαμε σήμερα ακριβώς στην αντίθετη πλευρά, στην κορυφή. Θοδωρής Φέρης λοιπόν ξανά νούμερο 1, Νίκος Οικονομόπουλος στο νούμερο 2 και Κατερίνα Λιόλιου στο νούμερο 3. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η παρουσία μας στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IAPI. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, είχαμε μία εβδομάδα με νέες εισόδους, μεγάλους ανόδους, ανατροπές, αλλά και μία διαφορετική μουσική παρουσία που συνόδευσε όλη την εκπομπή μας, αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη. Και θέλω να κλείσουμε έτσι όπως ακριβώς κινηθήκαμε σε όλη αυτή την εκπομπή. Όχι με πολλά λόγια, με μουσική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε ξανά εδώ με τη νέα σαραντάδα και όλα όσα πραγματικά παίζουν στο ελληνικό ραδιόφωνο έτσι όπως καταγράφονται από το Media Inspector. Για σήμερα όμως το τελευταίο τραγούδι ανήκει και πάλι στο Γιώργο. Και επιλέγω ένα από εκείνα που ακόμα και ο τίτλος του σήμερα ακούγεται λίγο διαφορετικά.
1: Με λένε Γιώργο, Γιώργο Μαζωνάκη.
2: Οι άνθρωποι φεύγουν, οι φωνές και τα τραγούδια τους μένουν.
3: Πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος?
1: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό? Εγώ μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ. Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού αυτό, ναι.

0: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο. Την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
1: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπορεινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Just Music.

0: θα ζω.
1: Just Music, εδώ είμαστε και μόλις ξεκινήσαμε. Είμαι ο Mr. Spa, σε καλωσορίζω στη δεύτερη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω πώς σας έχει φανεί ο Οκτώβρη so far. Λένε ότι ξεκινάει και ένας ανάδρομος κάπου εδώ στα κοντά. Εγώ θέλω να σας πω ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η καλύτερη μουσική είναι εδώ. 2 ώρες γεμάτες από επιτυχίες. Οπότε κάτσε όπου και να βρίσκεσαι αναπαυτικά ή ακόμα και να μην θες να κάτσεις, συντονίσου εδώ, γιατί ξεκινάω.

Και θέλω να σε πάω στο MTV, στα VMAs λοιπόν, που η Μαντόνα είναι η μεγάλη νικητρία των MTV VMAs. Η απόλυτη πρωταγωνίστρια λοιπόν, κατακτώντας συνολικά 7 βραβεία, ανάμεσα τους τα Artist of the Year, Best Album για το Confessions 2, Best Dance, Best Long Form Video, και στα 68 της χρόνια απέδειξε ότι παραμένει μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας pop. 42 χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στην ιστορία των VMAs, παρακαλώ. 4.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75.
0: Ποια σου προστατεύεται, προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75.

0: Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας, με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
2: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
3: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
4: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
7: Just Music.

Just Music εδώ είσαι και θα σου πω ότι το ξανάπαμε φυσικά, ότι η Μαντόνα επέστρεψε μετά από 23 χρόνια. Στο εντυπωσιακό λοιπόν medley συμμετείχαν η Sabrina Carpenter, η Charlie XCX, ενώ εμφανίστηκαν επίσης και Seth Rogers και Julia Garner. Ήταν μια εμφάνιση σχεδιασμένη για να συνδέσει διαφορετικές γενιές της pop και να υπενθυμίσει πόσο στενά είναι η καριέρα της Μαντόνα με την ιστορία των MTV. Επίσης να πούμε ότι παραλαμβάνοντας τώρα της οδηγίας, η Μαντόνα θυμίζει και την πρώτη εμφάνιση στα VMA το 1984 με το Like a Virgin. Και τότε, είστε από ένα πρόπτο με τον παπούτσι της πάνω στη σκηνή, ο μάνατζερ της είχε πει ότι η καριέρα της τελείωσε. 42 χρόνια λοιπόν μετά, επέστρεψε ως μεγάλη νικήτρια, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για να το πόσο πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Just Music, εδώ είσαι.

Συνεχίζοντας στα MTV λοιπόν, Taylor Swift και κέρδισε το σημαντικότερο βραβείο της βραδιάς, το Video of the Year για το Fate of Ophelia. Στο κινηματογραφικό βίντεο εμφανίζεται ως διαφορετική μούσα μέσα στην ιστορία, συνδυάζοντας μουσική, σκηνοθεσία, μόδα και αφήγηση, ενώ η διάκριση επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά ότι η Taylor δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως τραγουδίστρια και δημιουργός, αλλά ως μια ολοκληρωμένη οπτική storyteller. Just Music, εδώ είσαι.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
3: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
4: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν! Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
5: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Just Music.

Να πω σε αυτό το σημείο ότι η Taylor Swift έγινε και η πρώτη καλλιτέχνη που τιμήθηκε με το νέο βραβείο Artist Director Honors για τη συνολική τη συμβολή στη σκηνοθεσία των μουσικών τη βίντεο, ενώ παράλληλα κέρδισε το Best Direction για το Opalit. Η συγκεκριμένη βράβευση δείχνει πόσο έχει αλλάξει ο ρόλο του σύγχρονου pop star, δηλαδή δεν ακεί μόνο να ερμηνεύει το τραγούδι, αλλά καλείσαι να δημιουργεί και έναν ολόκληρο οπτικό και αφηγηματικό κόσμο.

Εναπομένως, τα μέλη των Nirvana επανενώθηκαν στη σκηνή των VMAs για να παραλάβουν το Video Vanguard Award, τιμώντας παράλληλα τη μνήμη του Kurt Cobain. Ήταν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς και η υπενθύμηση της τεράστιας επιρροής που άσκησε το συγκρότημα στη μουσική και στην εικόνα των 90s, ενώ η παρουσία τους ένωσε ουσιαστικά το σημερινό MTV με μία από τις σημαντικότερες εποχές της ιστορίας του. Just Music. Είμαι ο Mr. Spa και είσαι εδώ και ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Union FM.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 22 34.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
4: Που να είναι ιαπωνικό.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
3: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
4: Κουμπότα.
3: Ισέκη.
4: Μιτσουμπίση.
3: Γιάνμαρ.
4: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
3: Και στο tractor.gr.
5: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
6: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
9: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
8: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Just Music.

Κυρίες, θα πούμε ότι ήταν από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, κερδίζοντας το The Song of the Year, Best K-Pop για το Swim, καθώς και το Best Group. Η επιτυχία τους επιβεβαιώνει ότι το K-Pop δεν αποτελεί πλέον ένα ξεχωριστό ή εναλλακτικό κομμάτι της δυτικής μουσικής αγοράς, αλλά βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας pop culture.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν και η αυτή την εβδομάδα του Just Music. Ολοκληρώνουμε τη δεύτερη μας εκπομπή. Σε περιμένω στα επόμενα. Μην πας πουθενά, η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ. Και την ερχόμενη εβδομάδα τα λέμε και πάλι. Γεια χαρά! Είμαι ο Mr. Spike. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ήμουν στην παρέα σου.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Ionion FM. Κοντά σας.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε και σήμερα μαζί για δύο ώρες στην αγαπημένη μας εχνότητα για να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια, για να ρίξουμε μία ματιά σε ενδιαφέροντα νέα που αλλιεύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα από το διαδίκτυο και βεβαίως για επικοινωνία, για να χαμογελάσουμε λίγο, να αντλάξουμε θετική ενέργεια όπως μόνο αυτή η παρέα ξέρει. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Ραδιόφωνο σημαίνει επικοινωνία. Και η επικοινωνία δικιά μας, αν μη τι άλλο, είναι σημαντική. Γι' αυτό και θέλω να σας έχω μαζί μου στο Instagram account μου, στο d-pavlamiliogloo. Εκεί περιμένω πάντα τα μηνύματά σας. Προσωπικό μήνυμα, γράφοντάς μου είτε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, είτε το οτιδήποτε θέλετε εσείς να μοιραστείτε με αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά. d-pavlamiliogloo στο Instagram. Σας περιμένω και αυτή την εβδομάδα.

πολύ μικρή διακοπή θα κάνω και επιστρέφω με ακόμα περισσότερα τραγούδια που αγαπάμε, αλλά και με ενδιαφέρουσες ειδήσεις που μας αφορούν λίγο πολύ όλες και όλους. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 22 22 34.
2: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ακούτε Ιόνιον FM

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Τώρα η επόμενη είδηση έχει να κάνει με δημοπρασία. Που εγώ τις δημοπρασίες, αυτές τις δημοπρασίες, με τα συλλεκτικά αντικείμενα εννοώ, τις λατρεύω. Είχαμε λοιπόν άλλη μία με σπάνια κινηματογραφικά αντικείμενα από εμβληματικές ταινίες όπως το Star Wars, το Jaws, το Σαββαίνο του Καρχαρία, το Ναυαγό κτλ. Ωστόσο, το ενδιαφέρον συγκεντρώθηκε σε ένα αυθεντικό κεφάλι του ρομπότ C-3PO από τον Πόλεμο των Άστρων, με την τιμή να καταρρύπτει κάθε προσδοκία, καθώς το συγκεκριμένο κεφάλι πωλήθηκε έναντι άνω του $1 εκατομμυρίου σε δημοπρασία στο Λος Άντζελες.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Τη διάβασα αυτή την είδηση και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι κάτι που δεν το γνώρισα. Για τα αρσενικά χταπόδια, να ξέρετε, υπάρχει ένα πλοκάμι που δεν μπορούν να χάσουν με τίποτα. Είναι στην κυριολεξία ό,τι πολυτιμότερο έχουν. Πρόκειται για το τρίτο δεξιπλοκάμι τους, το οποίο παίζει ειδικό ρόλο στην αναπαραγωγή. Ακριβώς όπως το ακούτε. Νέα μελέτη δείχνει πως τα χταπόδια φροντίζουν ιδιαίτερα να το προστατεύουν, γιατί η μελέτη με επικεφαλής τον Keijiro Haruki του Πανεπιστημίου του Ναγκασάκη στην Ιαπωνία, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ethology, αποκάλυψε ότι υπάρχουν μέτρα που λαμβάνουν τα χταπόδια για να διασφαλίσουν το πιο πολύτιμο πλοκάμι τους, αυτό που πρέπει να παραμείνει ασφαλές από τραυματισμούς ή και από το δάγκωμα κάποιου θηρευτή. Γιατί το τρίτο δεξί πλοκάμι, ή το R3, ονομάζεται 100. Κότυλος και διαφέρει ανατομικά από τα υπόλοιπα 7. Ο ρόλος του είναι να μεταφέρει το σπέρμα από ένα πολύ πολύ μικρό αναπαραγωγικό όργανο, το οποίο από μόνο του δεν μπορεί να φτάσει στο φιλικό και είναι απαραίτητο για την αναπαραγωγή του είδους. Να, κάτι που εγώ προσωπικά για τα χταπόδια δεν το ήξερα. Αν το ξέρατε εσείς, περιμένω να μου πείτε στα μηνύματα που το μάθατε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 26 23 0 94 030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26 907.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και ένας παπαγάλος κουστό έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, καθώς είναι ίσως ο μοναδικός παπαγάλος σε ολόκληρο τον πλανήτη που κάνει καταδύσεις. Ο ιδιοκτήτης του, Στίβεν Λόβερη, έφτιαξε για την Μπεμπέ, έτσι λέγεται ο παπαγάλος, ένα προσωπικό μίνι υποβρύχιο και τώρα το πουλί εξερευνά μαζί του τον υποβρύχιο κόσμο στις Μπαχάμες. Πριν πάρει μαζί του στην κατάδυση την Μπεμπέ, βέβαια, ο Στίβεν δοκίμασε πρώτα με το μικροσκοπικό αυτοσχέδιο υποβρύχιο αποδοχείο φαγητού και φιάλι αέρα paintball μέσα σε μια μπανιέρα και αφού αποδείχθηκε ασφαλές, έβαλε μέσα το παπαγαλάκι του και βούτυξαν στο βυθό. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου και έχουν γίνει το viral της εβδομάδας.

Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον η επόμενη έρευνα. Το γεγονός ότι έχουν κοιτάξει σε οθόνη κινητού τηλεφώνου που ανήκει σε άγνωστο σε αυτούς άτομο, παραδέχεται ένας στους δύο Ευρωπαίους. Ειδικότερα, έρευνα που έκανε γνωστή εταιρεία τηλεφωνίας δείχνει ότι οι δημόσιοι χώροι στην Ευρώπη έχουν μετατραπεί σε κοινές οθόνες. Το 56% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει πως έχει κοιτάξει κατά λάθος την οθόνη κινητού ενός αγνώστου, με τις δημόσιες συγκοινωνίες να αναφέρονται ως το πιθανότερο μέρος όπου θα προσέξει κανείς την οθόνη κάποιου άλλου. Σχεδόν ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους δε παραδέχεται πως έχει κοιτάξει το κινητό κάποιου άλλου από περιέργεια, επίτηδες, γεγονός που αποκαλύπτει μια ροή ιδιωτικού περιεχομένου από προσωπικές φωτογραφίες έως τραπεζικά στοιχεία. Άρα λοιπόν αυτή η λειτουργία που έχουν κάποια κινητά τηλέφωνα, να μην μπορείς να δεις στο κινητό αν είσαι κοντά, στο κινητό ενός ξένου εννοείται, μάλλον έχει σημαντική χρήση.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και να πούμε ότι η σαρωτική έλεγχη της τροχέας στους δρόμους της χώρας, και θα μιλήσω για τα στοιχεία που έχω για τους δρόμους της Αττικής, αν και δεν πάνε μακριά και οι υπόλοιπες πόλεις, φαίνεται πως έχουν αποτελέσματα, αφού τα στοιχεία δείχνουν πως έχει πέσει το ποσοστό των μεθυσμένων οδηγών. Πριν από δύο περίπου χρόνια, στους ελέγχους οδηγών οχημάτων για αλκοτέστ, το 4 με 7% εντοπιζόταν πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Πλέον το ποσοστό αυτό έχει πέσει στο 0,7%, γεγονός που φανερώνει ότι η απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για καθημερινούς και σαρωτικούς ελέγχους στους δρόμους δείχνει πως αποδίδει.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, εγώ θα θυμίσω το Instagram account μου, d-pavlamiliogloo, και θα σας πω ότι εκεί θα περιμένω πάντα τα μηνύματά σας, είτε για τις μουσικές επιλογές σας, είτε για οτιδήποτε άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε με αυτή την εκπομπή. Σε αυτή την εκπομπή, πιο σωστά. d-pavlamiliogloo, σας περιμένω για να τα πούμε εκεί.

Πέρασε η ώρα γρήγορα. Ελπίζω να περάσετε και εσείς καλά όσο πέρασα και εγώ. Ανανεώνουμε για την επόμενη φορά. Γνωστή μέρα, γνωστή ώρα και φυσικά γνωστή συχνότητα και αγαπημένη. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φίλη, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-0-41-061.
8: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
9: Ιόνιον 95,8.

Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show, την μόνη εκπομπή που αγαπάει τα αυθεντικό κλασικό τραγούδι των προηγούμενων δεκαετιών που μαζί έχουμε μεγαλώσει με αυτό, έχουμε σιγοτραγουδήσει, έχουμε κλάψει και βεβαίως έχουμε ερωτευτεί. Για τις επόμενες δύο ώρες ραδιόφωνα από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό γινόμαστε μία παρέα, μία φωνή και δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν μου στέλνετε μηνύματα από άκρη σε άκρη, αλλά πολύ περισσότερο όταν φίλοι μου και γνωστοί μου πηγαίνουν διακοπές και με ακούνε παντού. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε «Μα καλά, παίζεις όλη την Ελλάδα». Ναι, τους απαντάω, γιατί είμαι ιδέα. Λοιπόν, Goldies, κάτω Παύλα, Radio Show, Πάνος Κουνιάκης στα social media. Ελάτε να επικοινωνήσουμε, ελάτε να γίνουμε μια μοναδική παρέα. Τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε μοναδικά, ανεβαστικά και ξεσηκωτικά. Ναι, θέλω εδώ και τώρα να ακούσω Έλενα Παπαρίζου και αναπάντητες κλήσεις, μια σύνδεση του Χρήστου Δάντη σε στίχους του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη.

Ελάτε να συνεχίσουμε τώρα και πάμε να ρίξουμε τους ρυθμούς μας. Πάμε να απολαύσουμε το Βαλάντι μέσα από το άλμπουμ «Σε ζητώ στα σινεμά» στο μακρινό 1997. Μια σύνθεση του Βαλάντι σε στίχους του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη, πικραμένος να ερμηνεύει. «Σε ζητώ στα σινεμά, στις βιτρίνες που αγαπούσες και σε λάθη μου παλιά. Σε ζητώ και στη δουλειά, στα τηλέφωνα που κλείνω, στις ειδήσεις των 9.

Αγαπημένες μουσικές στο νούμερο ένα σταθμό της πόλης, από όπου και αν μας ακούτε, από το FM ή από το ίντερνετ, είμαστε εδώ. Και πάμε τώρα στην Κετούλα, μέσα από το αγαπημένο άλμπουμ του Φεγγαριού Αναπνοές, ο Νίκος Τερζής και η Ναταλία Γερμανού της χάρισαν το απολαυστικό «Πες το με ένα φιλί», διότι ένα φιλί δίνει απαντήσεις σε πολλά πράγματα. «Πες το με ένα φιλί, κάνε με να σ' αγαπήσω», «Πες το με ένα φιλί», «Πες το με ένα φιλί».

0: Ionian FM Stereo.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert, οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Συνεχίζουμε εδώ να παίζουμε back to back τα αγαπημένα κλασικά. Αυτά που αγαπάτε και που θέλετε και που ζητάτε. Και που στέλνετε μήνυμα στο Goldies κάτω Παύλα Radio Show ή Πάνος Κουνιάκης και τα απολαμβάνετε. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Λάμπη Λιβιερά, το οποίο κεραυνοβολήθηκε και είπε μπαμ και κάτω. Μία σύνθεση του Νίκου Καρβέλα σε στίχους και πάλι τη ταλαντούχα Ναταλία Γερμανού. Μπαμ και κάτω. Έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο. Ήρθε και έφερε τα πάνω κάτω. Μπαμ και κάτω. Έτσι είναι ο κεραυνοβόλος έρωτας, θυμημένο μου.

μπαίνουμε στο μακρινό 1994. Τότε ο Σάκης Ρουβάς έχει απολυθεί από φαντάρο. Θυμάστε σκάνδαλο τότε. Είχε μακριά μαλλιά και κυκλοφορεί το αίμα δάκρυα κυδρότας. Ο Νίκος Καρβέλας του χαρίζει πάρα πολλές επιτυχίες. Μέσα σε αυτές ήταν και το Έλα μου, ή όπως πηγαίνατε στο DJ και του μοιράζετε εγκεφαλικά λέγοντας: θέλω να μου βάλεις το τραγούδι του Ρουβά, θα σου βάλω μακαρόνια με κιμά για να φας. Το τραγούδι έχει γίνει viral διότι η τρέλα του Σάκη ήταν ακίνδυνη και το ακούμε ευχάριστα μέχρι και σήμερα.

Ετοιμαστείτε τώρα να γεμίσει η νοσταλγία, η συχνότητα, η από όπου και αν μας ακούτε, διότι θα ακούσουμε ένα εφηβικό τραγούδι τότε που τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Δεν είχαμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, πατούσαμε το μηδέν για να ακούσουμε καλύτερα. Κάναμε dating μέσω αλληλογραφίας και τα πράγματα ήταν πιο αγνά και πιο ρομαντικά. Τότε λοιπόν η Αλέξια κυκλοφορεί το «Έλα μια νύχτα να φύγουμε» σε στίχους του Γιώργου Μίτσιγκα και του Κώστα Χαριτοδηλωμένου «Η μουσική». Ένα τραγούδι που κάθε φορά όταν το ακούω δημιουργεί αυτό το σκύρτημα μιας νιώτης που έχει φύγει ανεπιστρεπτή. «Έλα μια νύχτα», Αλέξια, στο Gold is Radio Show.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionion.

Ελάτε τώρα να συνεχίσουμε ερωτικά. Να πάμε στον Χρήστο Δάντη, ο οποίος κυκλοφορεί το τέταρτο του άλμπουμ στο μακρινό 1994. Πιστό του συνεργάτης ο Γιάννης Καραλής και η μπαλάντα «Ψάξε με όταν δεν θα σ' αγαπάω» έχει γράψει στην καριέρα του. «Και όταν δεν θα σ' αγαπάω, πιο πολύ θα σ' αγαπώ και όταν πάψω να στο λέω, δεν θα ζω». Και εμείς κάναμε ραδιοφωνικές αφιερώσεις τότε που γράφαμε τα τραγούδια στην κασέτα και περιμέναμε τον παραγωγό να μην είναι τόσο φλίαρος όσο εγώ σε συγκεκριμένη εκπομπή. Όμως τώρα μπορείτε να τα ακούτε και στο Spotify ή στο YouTube, οπότε μπορώ να λαλώ και να λέω ό,τι θέλω.

Στο Goldies Radio Show, Παναγιώτης Κουνιάκης. Μην ξεχνάτε τρόπους επικοινωνίας, παρακαλώ πάρα πολύ. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης στα social, στο Instagram. Σας απαντάω σε όλους, δεν έχετε παράπονο. Πάμε τώρα στους Professional Sinners. Ένα one hit wonder του DJ Tyler σε στίχους του MC Adamanda από το Amazing που κυκλοφόρησε το 2009. Όταν σ' είχα πρωτοδεί, κάτι στη ζωή μου ειλικρινά είχε παιχτεί. Κάτι είχε συμβεί, μα δεν το είχα καταλάβει. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Ελάτε τώρα εδώ να φέρουμε στο προσκήνιο την καλομήρα μας, η οποία κυκλοφορεί το 2005 το άλμπουμ «Παίζεις» με το Greek English που μας αρέσει πάρα πολύ. Greek English μάλλον λέγεται σωστά. Ερμηνεία ερμηνεύει το «Κιόλο περιμένω», ένα pop τραγούδι που της χάρισε ο Γιάννης Τίγκας. «Κιόλο περιμένω, περιμένω», σε ένα παιχνίδι που μοιάζει χαμένο. «Περιμένω να γυρίσεις, το κορμί μου φιλιά να χαρίσεις».

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα και εκείνο με πλυντήριο και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75' οθόνη για επικά αράγματα.
3: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
4: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
5: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Ακούτε.

να παίζουμε τα αγαπημένα κλασικά με τα σφινάκια του σήμερα και θέλω να πιστεύω ότι περνάτε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα μετρώντας αντίστροφα σιγά σιγά. Πάμε σε ένα από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ της Peggy's Zina, Ματώνω στο μακρινό 2004. Γιώργος Μουκίδης της χαρίζει το πουθενά. Ένα τραγούδι που έγινε viral και πάλι, διότι πολλές φορές στο TikTok και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαθαίνουν στις νεότερες γενιές αυτές τις επιτυχίες. Βουρκωμένα τα μάτια, τα χείλη στο στόμα στεγνά, δεν θα πας πουθενά από την Peggy's Zina.

Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να κάνουμε φινάλε, αλλά πραγματικά το συγκεκριμένο τραγούδι είναι κορυφαίο. Είναι μέσα από το άλμπουμ «Η επόμενη μέρα» και το ερμηνεύει η Ευρυδίκη με τίτλο «Αυτό το φιλί». Στίχους και σύνθεση του Γιώργου Θεοφάνους. «Αυτό το φιλί, θάνατος και ανάσταση. Αυτό το φιλί, ειρήνη και επανάσταση. Τα χείλη σημάδεψε κατάρα και ευχή να συζητάω».

Φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Είμαστε εδώ για δύο ολόκληρες ώρες και νομίζω πως δεν χορταίνουμε αυτά τα τραγούδια. Θα έχουμε και άλλα περισσότερα την επόμενη εβδομάδα και στοιχηματίζω που θα είμαστε εδώ όλοι μια παρέα η οποία μεγαλώνει και το γουστάρουμε πολύ. Μέχρι τότε Goldies κατ' Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, επικοινωνούμε, αγκαλιαζόμαστε μουσικά πάντα και στέλνουμε φιλιά. Και μιας που είπα στοιχηματίζω, ελάτε να απολαύσουμε τη Μαντώ στην επιτυχία της καριέρας της σε μία από τις πιο μεγάλες, μάλλον στοιχηματίζω θα γυρίσεις στη δική μου αγκαλιά, στοιχηματίζω θα ζητήσεις τα δικά μου τα φιλιά. Αυτά και άλλα πολλά, φιλιά. Μουα.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
9: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
10: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
11: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή. Με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
12: Τα παιδεία παίζει. Είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
13: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
14: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
15: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
16: Η ώρα είναι 10.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Εδώ είμαστε και σήμερα, καλώς σας βρήκαμε. Για δύο ώρες θα είναι κοντά σας τα τραγούδια αλλιώς με τον Γιάννη Αβραμίδη, στα λόγια και τις μουσικές. Και ήταν εδώ στην αρχή Γιώτα Νέγκα, τη ταυτότητά της έτσι όπως τιτλοφορείται, ένα τραγούδι που έγραψαν παρέα ο Γιώργος Θεοφάνος και η Ελεάνα Βραχάλη. Και να συνεχίσουμε με την αγαπημένη Δήμητρα Γαλάνη, η οποία μας φέρνει στο σήμερα ένα τραγούδι από τα παλιά, το οποίο το τραγουδάει ξανά με νέα ενορχήστρωση, με νέα διασκευή από το Σεραφείμ Γιαννακόπουλο. Είναι το «Θα σ' αγαπώ».

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

Ένα ακόμη τραγούδι που έχουμε ξεχωρίσει από το τελευταίο άλμπουμ του Γιώργου Νταλάρα, το «Κάτι Ελλάδες», είναι «Τα Αγάλματα». Και αυτό σε μουσική του Νίκου Μπερτζάνου και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Ένα τραγούδι που μιλάει για το σήμερα, ένα τραγούδι που αφορά όλους. Πάμε να το ακούσουμε.

φέτος μας χάρισε υπέροχες καλοκαιρινές βραδιές με νέα τραγούδια, με νέο υλικό και με νέο άλμπουμ. Εκεί θα σταθούμε κι εμείς, αυτό το νέο του άλμπουμ, το πρώτο μου τριαντάφυλλο, και διαλέγουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με ήχους από τα Βαλκάνια, με πολλά χάλκινα και φυσικά στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Θοδωρής Βουτσικάκης και Να πεις για μένα.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Πάμε να κλείσουμε τώρα την πρώτη μας ώρα και πάμε πάλι σε αυτό το υπέροχο άλμπουμ της Ελεάνας Βραχάλη για τα 20 της χρόνια με τίτλο «Παιδί δικό σου». Εδώ θα συναντήσουμε την Άλκηστη Πρωτοψάλτη να τραγουδάει ξανά με το δικό της τρόπο το «Σ' αγαπώ» που είχαμε όλοι αγαπήσει πριν από περίπου 20 χρόνια από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

ξέρει, ποιος το ξέρει, που γυρνάς τη νύχτα αυτή. Ποιος καημός και ποιο νυχτερί σου ματώνουν την ψυχή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα, εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Και ήταν η Μελίνα Κανά, το δίκιο με το μέρος σου. Ένα τραγούδι που έγραψε για εκείνη ο Ορέστης Τάτος. Κρατάμε όμως τον Ορέστη Τάτο και για το επόμενο τραγούδι. Εδώ είναι μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. Τα κούνια για κραφιά, ένα τραγούδι που έγραψε για την Ιουλία Καραπατάκη. Εδώ όμως θα το ακούσουμε από τη Μυρτώ Βασιλείου, ζωντανά, έτσι όπως το ερμήνευσε πριν λίγο καιρό στην Αγγλικανική Εκκλησία.

Ένα από τα πρώτα τραγούδια της Νατάσας Μποφίλιου, το «Κρύψου», δεν είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία όταν είχε πρωτοβγεί. Εμείς το αγαπήσαμε μέσα από τη διασκευή που είχε κάνει ο Θέμης Καραμουρατίδης στις ζωντανές εμφανίσεις τότε στο Διογέννη. Ευτυχώς το κυκλοφόρησαν και πάμε να το ακούσουμε.

τελευταίο άλμπουμ της Μελίνας Ασλανίδου είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Ηλία Μακρύδη. Τίτλος του «Σε ευχαριστώ που σ' αγαπώ» και αυτό διαλέγουμε εμείς να ακούσουμε αμέσως τώρα.

Φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά και για σήμερα και πριν σας αποχαιρετήσουμε πάμε να συναντήσουμε την Εφέλη Φασούλη εδώ να διασκευάζει Μίμη Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου και σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες. Για τις δύο προηγούμενες ώρες τα λόγια και τις μουσικές διάλεξα για σας ο Γιάννης Αβραμίδης. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.